0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον οικογύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με τη.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπει στο ρολόι τα γκουγκλάρει. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετρά.
4: Και το έμαθε μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνει εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα εδώ πέρα. Θε να είμαι βλακή πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
0: Σιγά τη μ***α, το μισό.
2: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Στο σκάτσο τον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
2: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι ο σκάτσο νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
1: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
2: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
1: Μάλιστα.
2: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
1: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
3: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
2: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
3: Και το έμαθες μετά.
2: Δεν χαίρεσαι.
3: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
2: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
3: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Πού από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
2: 2.000 και πολύ.
1: Να αργήσω κι εγώ.
3: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την πέρα.
2: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
3: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πώς γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι την ώρα να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίδικα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
16: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, ζαχαρένια μας, κουκλάκια. Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Καλημέρα, φίλοι μας.
1: Καλημέρα, Νανσίδη.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλή μου?
3: Καλά, είμαι. Εντάξει, λίγο νιστάζω να σου πω την αλήθεια. Είναι Τρίτη, βγήκα κιόλας χθες.
1: Ωραία, εντάξει, χρειάζεται γι' αυτό. Σκάτς, εσύ, όλα καλά?
2: Ξεκίνησα κι εγώ τις προπονήσεις μου εχθές.
1: Τι?
2: Ζόρικα σήμερα. Ζόρικα. Πρώτη προπόνηση είναι χειρότερη. Πιάνεσαι κατευθείαν.
1: Παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Είναι Τρίτη σήμερα, όπως καταλάβατε, τα δικά μου τα πουλάκια είναι απορριθμισμένα. Ευτυχώς είμαστε εδώ. Σας έχουμε έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρα 20 στο Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα TGI Fridays στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα στις 9 παρα 20. Αλλά και 40 ευρώ δωρεάν επιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο. Εκεί προς το τέλος, η τελευταία μία ώρα της εκπομπής, με τα ασύνδετα, αλλά και κόσμο λαβεί σε πολύ πολύ λίγο στις 8 παρατέταρτο.
3: Μα τα έχουμε όλα και σήμερα, και δώρα και μετρητά και γλυκά και αλμυρά, τα πάντα για εσάς.
1: Τα πάντα όλα, κυρίες και κύριοι, και φυσικά δίπλα στο σπίτι μας πάντα υπάρχει κάποιος ειδικός. Μπορεί και όχι. Ευτυχώς υπάρχει ο δουλευταράς, γιατί αν χάλασε κάτι στο σπίτι μας, από το air conditioner μέχρι και την αγαπημένη μας πολυθρόνα, πριν αρχίσουμε να ρωτάμε την οικογένεια, τους φίλους, τα ξαδέρφια, τα τέταρτο ξαδέρφια, τους μπατζανάκηδες, μπαίνουμε στον δουλευταρά για να δούμε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε για αυτό που σας λέμε. Στο πρωινό της Τρίτης όλα μοιάζουν να είναι μαγικά. Θα ξεκινήσουμε με τραγουδάρα, με το Dracula από Tame Impala. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πόσο με τρελαίνει αυτή η τραγουδάρα. Σας το έχω πει μία, θα σας το λέω συνέχεια. Δεν μπορώ να το βαρεθώ με τίποτε. Το Μιτσίκο και μου κάνει ένα κλικ αυτό το. Έχει φοβερή μελωδία. Κουκλάκια μου εκεί έξω, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας,
0: 15 του Σεπτέμβρη,
1: έχετε την τάση να γίνεστε η κόλλα σε παρέες και επαγγελματικές ομάδες, καθώς ξέρετε πώς να φέρετε κοντά τους ανθρώπους. Έχετε αυτό το επικοινωνιακό ταλέντο.
0: Η κόλλα, είπες η κόλλα.
1: Η κόλλα,
0: έλα,
1: ναι.
0: Ρε φιλενάδα, τι ωραίο που το είπες, μπράβο.
1: Επειδή το μυαλό σας δουλεύει ασταμάτητα, καίτε εύκολα τον εγκέφαλό σας και είστε και επικριτικοί, γιατί έχετε αυτή την τελειομανία με τον εαυτό σας.
0: Πολύ όμορφα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 Δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη και σε όλη τη Θράκη 97,8 www.zooradio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Φιναπόριασε το τραγουδάει και ο Τερζής, κυρίες και κύριοι. 17 με 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη μας. Τα σχολεία έχουν ανοίξει. Φυσάει φθινοπορεινά που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό το πρωινό το αεράκι μου αρέσει.
0: Και τα πρωτοβρόχια και όλα αυτά μέσα στο φθινόπωρο είναι πολύ πολύ όμορφα. Μου θυμίζουν και τα παιδικά μας χρόνια, τα σχολικά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είπαμε 7 με 27 βαθμούς Κελσίου και επικοινωνία μέσω Viber στο 6931-908-908.
1: Σαν σήμερα το 2004 η Whitney Houston πραγματοποίησε μία από τις πιο πολυζητημένες live εμφανίσεις της στις δεκαετίες του 2000 στη σκηνή του World Music Awards στο Las Vegas.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Τώρα η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου αν έχει κάποιο πρόβλημα, χάρη στην υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή της γρήγορη, εύκολη και πολύ απλή και σίγουρη. Εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Και με επισκευή ακόμα και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεται. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και 12 μήνες εγγύηση, να σας πω εγώ. Καλημέρα, λουλούδια μου εκεί έξω. Είμαστε έτοιμοι και σήμερα να το ζήσουμε έντονα εδώ στο πρωινό του Zoo Radio. Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Και φύγαμε με Kylie Minogue και Can Get You.

0: Μπράβο στο Benson Boone, μπράβο σε όλους και σε όλες που δημιουργούν μουσικάρες και μας αρέσουν τόσο μα τόσο πολύ. 20 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα στην Ιωάννα, στην Δήμητρα, καλημέρα σε Τζότζο, καλημέρα σε Βούλα, σε όλους εσάς εκεί έξω που είστε και σήμερα δίπλα μας. Καλημέρα και στην φίλη μου την Άρση που έχει φέρει χαρτιά και χαρτάκια σκατζούλη.
1: Χαρτάκια και χαρτούδια λοιπόν.
2: Σημειώσεις.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα, θα σας ξεκινήσω. Όσοι είναι ήδη, ξεκινάμε πολύ δυναμικά.
0: Ναι, γιατί σε είδα έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω, έτσι την είδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Διταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα.
0: Αν κάνουν επανέλεγχο μάλλον τώρα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: τους
1: ναι.
0: λείπουν τα λεφτά. Δεν είναι που πληρώνουμε μια περιουσία στη ΔΕΗ, στα ενεργειακά κτλ. Θέλω να κόψουν κι άλλα. Πες.
1: Έτσι, ναι, γι' αυτό εσείς που το χρειάζεστε, μέχρι 25 μην ξεχάσετε να κάνετε την αίτηση. Την αίτηση.
0: Έλα.
1: Το φεύγω για μένα, ακούστηκε δυνατά στην οικία λίγο πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία. Χιλιάδες
0: ναι.
1: κόσμου. Χθες όλη μέρα είχαμε την κηδεία, είχαμε αφιερώματα.
0: Εντάξει, κάπου κούρασε και όλη η ιστορία αυτή με τα αφιερώματα.
1: Κόσμος πάρα πολύ σκληρό.
0: Λένε και λένε εδώ έχουμε 1000 θέματα κρυμμένα κάτω από το χαλί, αλλά ο Μαζωνάκης έφυγε άδικα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι, αλλά πολλές αναλύσεις λίγο δεν. Ας τον άνθρωπο να ηρεμήσει η ψυχούλα του.
1: Φαντάζομαι από σήμερα που έγινε και αυτό που έγινε χθες, δεν
0: ναι.
1: έχουν κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Έχουμε μόνο την έρευνα της Ελλάς, παιδιά, να συνθέτει πλέον την ακριβή λειτουργία του μηχανήματος. Έχουν βρει ότι έγινε η ανταλλαγή, ξεκίνησε του αίματος 2:37 και άρχισαν να χτυπάνε αλάρμ καμπανάκια. 9 αλάρμ χτύπησαν.
0: Ναι.
1: Και αυτή η κυρία που υποτιθέμενη γιατρός, ας την πω.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε επανεκκινήσεις στο μηχάνημα.
0: Ωχ, Θεέ μου, τέλος πάντων, σου είπα. Η ουσία είναι ότι έφυγε άδικα. Πρέπει να πληρώσουν εάν και εφόσον φταίνε. Που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον φταίνε. Εντάξει, δεν είμαι δικαστής εγώ.
2: Ναι, θα... αλλά έτσι που λένε.
1: Είναι φερόμενοι ακόμα σαν δράστης.
0: Φερόμενοι, δεν,
1: υπάρχει,
0: δεν το ξέρεις ακόμα. Αλλά να πληρώσουν και κυρίως να προσέχουμε όλοι εμείς που πηγαίνουμε για την υγεία μας.
1: Έχουν βγει τώρα και μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν πάει και έχουν περάσει δύσκολα με την υγεία τους και νοσηλεύτηκαν και όλα αυτά. Σιγά σιγά βγαίνουν στην φόρα.
2: 6.000 ευρώ έλεγε η κάθε φορά που πήγαινε.
0: Εντάξει, άμα ήθελες να τα δώσεις, ρε φίλε, τα δίνες. Αν ο άλλος θέλει να είναι για πάντα νέος, τι να σου πω και εγώ, σας είπα. Όχι στη ματαιοδοξία μας, όχι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι περπατάμε και γερνάμε κάθε μέρα.
1: Ουσιαστικά τώρα το σώμα, τον οργανισμό ήθελαν να ανανεώσουν. Όσοι πήγαιναν εκεί, όχι η ματαιοδοξία στο πρόσωπο.
0: Δεν είναι μόνο το πρόσωπο. Αν σου πούνε εσένα ότι θα σου αλλάζω το αίμα και θα ζήσεις 200 χρόνια, θα το κάνεις.
1: Άνετα.
0: Τι ωραία. Και αυτό δεν είναι ματαιοδοξία.
2: Για μηχάνη διακοπές,
0: κατάλαβες.
1: Πολιτικό σεισμό έχουμε στη Βρετανία. Τρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν δημοψήφισμα για να ανεξαρτητοποιηθούν. Υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άντε τώρα.
1: Έτσι έφυγε η Μεγάλη Βρετανία, αυτοί θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα τι θέλανε, από την αρχή οι θέλανε πάντως, γιατί πολλοί φίλοι μου που είναι εκεί λέγανε ότι είναι διχασμένη η Βρετανία.
1: Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι μετά το δημοψήφισμα κάπως το είχαν μετανιώσει, κάπως είχαν γίνει κάποιες κινήσεις.
0: Τι είχαν γίνει.
1: Είχαν βγει, είχε βγει κόσμο στον δρόμο.
0: Αυτό
1: και...
0: σου λέω. Ναι. Εξ αρχής ήταν αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, θα τους φύγουν και οι χώρες που τους ήταν πάντα δίπλα τους. Να δούμε τι θα κάνουν οι Βρετανοί στο τέλος. Θα μείνουν μοναχούλια.
1: Πάντως, Σουσού, να σας πω ότι ο Χάρη και η Μέγκαν έχουν επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα πρόσφατα άλλαξαν και σχολείο στα παιδιά τους λίγες μέρες μετά την έναρξη της χρονιάς.
0: Δεν θα τους άρεσε τα σκάλα. Να πούμε.
1: Ωραίο.
0: Να πούμε λίγο, παιδιά, εδώ στα πολύ σημαντικά ότι ο Μαρινάκης, ο υπουργός τύπου της κυβέρνησης, μετά το μεγάλο χαμό που έγινε για τη μείωση του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, φωνάζει συνεχώς ότι είναι δικές μου προσωπικές απόψεις. Αλλά δεν ξέρω εάν έτσι ένας άνθρωπος βγαίνει και λέει ότι γουστάρει, ειδικά όταν είναι υπουργός τύπου. Είπε λοιπόν ο Μαρινάκης.

0: Μητσοτάκης ότι έχει τόση πολλή δουλειά στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν σε διώξω εγώ τώρα σε ένα σκατζόχυρι, μέχρι να φτάσει στο Φάλιρο.
1: Θα έχω βρει άλλη δουλειά.
0: Σε έχουν αρπάξει 70 εργοδότες και σε βάζουν μέσα. Ένα σε μένα! Όχι σε μένα!
1: Και πάρε! Πόσα θες τόσο, πάτα!
0: Και σου λέει, αύξηση μισθών, δουλειά στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να πληρώνουμε 8-10 μήνες, πόσο είναι το επίδομα? 2 μήνες και αρκετά είναι, μετά παύρουν δουλειά. Έχει γίνει ένα άλλο, ο Κεραμέος που είναι υπουργό για την εργασία, το διαψεύδει. Αλλά πάντα εγώ, όταν ακούω κάτι να διαψεύδεται,
2: ναι,
0: με
2: τώρα
0: αγχώνει.
2: Δεν του βγήκε και από το κεφάλι. Κακό άκουσε κάτι.
0: Κάτι έχει γίνει εκεί.
2: Δεν βγήκαμε να το πούμε εμείς ξαφνικά.
0: Ο Πιερακάκης μας λέει ότι έρχονται επενδύσεις μεγάλες στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία. Οπότε εσύ που είσαι έτσι και λίγο πιο μικρή, δεν θα σου φτάνουν οι τσάντες που έχετε με τον Κώστα εκεί για το χρήμα. Ετοιμαστείτε για πολύ χρήμα. Και σήμερα η βενζίνη 2,5 ευρώ.
1: Ω, καταπληκτικά.
0: 2,25 για μην πω και 2.
1: Ευτυχώς έχω ακόμα μέσα.
0: Πόσο να έχεις, φίλε?
2: Να σου πω κάτι. Άρχισε να παίρνεις ενίκιο από τον άλλο που φέρνεις μαζί.
1: Στην κατηφόρα το σβήνω. Το σβήνω στην κατηφόρα. Πάει μόνο του.
0: Ξέρεις ότι άμα βγάλεις ταχύτητα και περισσότερο. Αν τη βγάλεις ταχύτητα στην κατηφόρα και περισσότερο.
1: Είσαι με νεκρά.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Την πάτησα.
2: Ωχ, την πάτησα.
0: Φιλαράκι μου, έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, το καλοκαιράκι χάσο συνεχίζεται και για μια-δυο εβδομάδες ακόμη έτσι θα το χαμογελάμε το θέμα. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Νική. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι.

0: και εκπλήξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hit του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Mazoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
1: Πάνος Δεντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Σας περιμένουμε!
1: Και η είσοδο

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and
1: the Boss Crew. In the morning. Τα ωραία, τα όμορφα, τα κουκλάκια έχουν σκάσει μύτη εδώ με πολλά μηνύματα και σήμερα. Καλημέρα, βρε ζωή. Γέμισα, λέει, 76 ευρώ για 40 ρεζερβουάρ που μόλις είχε ανάψει το λαμπάκι. Δεν έχω ξαναδώσει τόσα πολλά ποτέ. Έπαθα πλάκα. Θα ξεκινήσω το μετρό και περπάτημα. Και καλά θα κάνεις, κυρίως με το περπάτημα. Είναι υγιεινό. Άλλωστε, η αγαπημένη μας κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, η λατρευμένη, γι' αυτό το πράγμα το κάνει. Για περπατήσουμε λίγο.
2: Έτσι, να ζήσουμε προβλήματα στην καρδιά.
1: Έτσι, έτσι. Για να μην έχουμε πρόβλημα στην καρδιά και επειδή θα ζήσουμε περισσότερα χρόνια, θα αυξήσει και τη διάρκεια που θα δουλεύουμε.
3: 70.
1: Στα 75 θα βγαίνουμε στη σύνταξη. Και πάλι οι έρευνες δείχνουν ότι όταν βγει σε σύνταξη, μετά ο οργανισμός αρχίζει και έχει προβλήματα.
2: Άρα και τότε πρέπει να προσπαθούμε.
1: Γλυκιά μου κυβερνησούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σκέφτησε τόσο πολύ.
3: Πόσα καλά ρε.
1: Πόσα καλά θα κάνουν ακόμη αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Καλημέρα σε όλους. Τι έπαθα χθες. Μάλλον προχθές που ήθελα να πάω Καλαμπάκα. Έχω το αυτοκίνητο της Ειρήνης για να πάμε. Και του λέω, φιλαράκι, βάλε 40 ευρώ. Λέει, εντάξει, ξεκινάει. Λέω, μάλλον βάλε 50, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα το πάρει. Γυρίζει και μου λέει ο Βερζινάς. Ότι θα το πάρει είναι βέβαιο. Το θέμα είναι αν θες άλλα 50. Είναι φίλος και βάζει 50 και έχει φτάσει στο. Δηλαδή ήθελε άλλα 20-25 ευρώ. Τι ωραία, τι ωραία.
2: Μα δουλεύει, ρε Πελινάκη, και καλά, δεν θα το πάρει.
1: Μα τώρα τι. Για πάμε.
2: Λοιπόν, Βασίλη, τώρα είναι το θέμα το οικογενειακό που θέλω να δώσει την προσοχή σου. Γιατί αν θέλει το παιδί σου να είναι ευτυχισμένο, δεν πρέπει να του τα δίνει όλα.
1: Ακούστηκε ευτυχισμένο και λίγο αγχώθηκα.
2: Όχι, ευτυχισμένο. Λοιπόν, το παιδί χρειάζεται. Να περιμένει, πρέπει να μάθει να περιμένει. Το πιο καλό πράγμα που μπορείς να του κάνεις είναι να του λες όχι, γιατί πρέπει να μάθεις αυτή τη ματέωση.
1: Μπράβο.
2: Χρειάζεται να χάσει, έτσι, για να δει πώς είναι όταν χάνεις. Έτσι, μπράβο.
1: Και για να δει πώς είναι όταν θα κερδίσει. Έτσι, δεν είναι.
2: Χρειάζεται να βαρεθεί για να ανακαλύψει ότι μπορεί να γεμίσει το χρόνο του και με άλλα πράγματα.
1: Ρε στην άρση, πόσο σοφή είσαι μερικές φορές όταν μου τα λες αυτά.
2: Μερικές φορές και εγώ τρομάζω.
1: Τα κάνεις όλα αυτά με την Ιωάννα.
2: Ναι, την αφήνω πάρα πολύ να βαρεθεί.
1: Νομίζω όχι. Στα πιο γρήγορα την τέτοιο. Την ξεκουνάει.
2: Εντάξει. Δεν έχει πολλές επιλογές και στο μάτι μου είναι παντού. Δεν χρειάζεται να αλλάζεις πάντα κάτι όταν θέλει το παιδί κάτι άλλο. Γιατί έχουμε πει ότι αυτό μετά τους κάνει να βαριούνται και πάρα πολύ στο σχολείο.
1: Μπίτζι, μπίτζι.
2: Ναι, σκέψου τώρα στο σχολείο πώς θα. Άστο να περιμένει λίγο. Άστο να βαρεθεί χωρίς να το σώσεις κατευθείαν. Άστο να θέλει κάτι και να το πάρει την επόμενη εβδομάδα. Θα του το πάρεις αυτό που θέλει. Δεν είναι ότι θα το πάρει.
1: Δεν είναι σίγουρο ότι θα το πάρουμε αυτό που θέλει, άμα δεν έχουμε χρήματα.
2: Εντάξει, άμα θέλει ένα αυτοκίνητο, όχι, άμα δεν θα το πάρει.
1: Αυτό σου λέω. Έτσι.
2: Ή αν θέλει ένα ρεζερβουάρ βενζίνη.
1: Ναι.
2: Δεν σου λέω τώρα να γίνει σκληρό. Σου λέω κάτι διαφορετικό. Σου λέω ότι μερικές φορές το όχι μπορεί να σε σώσει και μπορεί να είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει.
1: Όλα όσα είπε και για εσάς με αγάπη από εμένα.
2: Εμάς στα κορίτσια.
1: Το θε, θα πα Παρίσι. Θα σε πάω Παρίσι.
2: Α, περιμένω.
1: Κάνε υπομονή 5 χρόνια.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Για εσάς που κινήσετε δυτικά στο περιφερειακό, τα προβλήματα ξεκινάνε από πολύ νωρίς από το ύψος της Πηλαίας, διότι εκεί υπάρχει ένα ατύχημα το οποίο σας κλείνει την κυκλοφορία.
1: Ναι.
3: Μετά ανοίγει, αν το περάσετε, ανοίγει. Λοιπόν, εσείς που κινήσετε τώρα ανατολικά, κολλάτε Πολύγνη και Τριανδρία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Βασιλής Σόγας, Βασιλεός Γεωργίου, Λεωφόρο Νίκης, όλα αυτά έχουν ομαλή κίνηση. Η Τσιμισκή έχει λίγο τις καθυστερήσεις της στο ύψος Αριστοτέλους και Αγίας Σοφίας και η Εγνατία λίγο κολλάει στο ύψος των Πανεπιστημίων.
1: Πολύ πολύ ωραία, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.
4: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
5: Πελάκι, δεν τα

0: κόσμου μας ακούνε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και τώρα, φιλινάδα μου Νάνση, πόσο σημαντικό είναι για εσένα να συναντήσεις από κοντά το αγαπημένο σου γκρουπ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς σου.
1: Επίσης πολύ.
0: Ακόμα λέει και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, μου είπε ο Κώστας ότι για σένα είναι πολύ σημαντικές.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε ότι όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία και για την ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr και να μάθετε ακόμη περισσότερα. Τώρα ο Σκάτς θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια της εκπομπής.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα τους πιτόγατους.
0: Οπα,
2: έτσι, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Τηλεφωνήστε 231-0232-908 και κερδίστε δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Και σήμερα, παιδιά, τι σας έχω εδώ έτσι. Σειράρα τεράστια μεγάλωσε γενιές.
3: Άκου χρυσό μου, εμένα με ενδιαφέρει το κανάλι. Πώς θα βγω προς τα έξω,
4: καλά.
3: Όλα τα άλλα τι με νοιάζουν τώρα.
4: Ναι, αλλά καλό είναι να έχεις ένα κόμμα στην καβάντζα. Έχεις άλλο κύριο.
0: Τι θέει και είναι ωραία. Άρα, έλα δώστε μου άλλη μία να γουστάρω.
3: Άκου χρυσό μου, εμένα με ενδιαφέρει το κανάλι. Πώς θα βγω προς τα έξω, όλα τα άλλα τι με νοιάζουν τώρα.
4: Ναι, αλλά καλό είναι να έχεις ένα κόμμα στην καβάντζα. Έχεις άλλο κύριο.
0: Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε αυτό το θρυλικό σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης σήμερα στους πιτόγατους. Πάμε στην πιο γρήγορη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου?
5: Καλά, πάω δουλειά.
0: Αχ, και εσύ τι να κάνεις, κανένα κουλουράκι πήρες να φας μαζί σου?
5: Όχι.
0: Τι τρως πρωινό?
5: Τίποτα.
0: Αχ, τι γιατί βρε?
5: Απευθείας το βράδυ.
0: Πω, τι κάνει το μωρό? Τι κάνεις αυτή την, πώς τη λένε?
1: Διαλυματική.
0: Διαλυματική.
5: Όχι. Συνήθως βαριέμαι να μαγειρέψω.
0: Ναι.
5: Και δεν παίρνω κάτι.
0: Ναι,
5: κάτσε. Μπορεί να κάνω καλά αυτό.
0: Εγώ δεν σου πάω βρε χωρίς μου γλυκό να μαγειρέψεις κάτι. Κάνα κουλουράκι εκεί από το φούρνο της γειτονιάς. Δεν έχετε φούρνο στη γειτονιά?
5: Έχουμε πολλούς.
0: Άντε για. Μπορεί πάρε
2: είναι,
0: κάτι.
2: Είναι fit το κορίτσι.
0: Εγώ σήμερα πήρα ένα κουλούρι.
5: Θα το σκεφτώ. Καμιά φορά παίρνω.
0: Πήρα κουλούρι σήμερα.
5: Επειδή κάζομαι, επειδή από μακριά είναι λίγο μακριά η δουλειά μου.
0: Α, κατάλαβα. Να τρώσω όμως, να τρώσω για να μπορείς να είσαι
1: και
0: δύναμη.
1: Για να μην ιστάζεις κιόλας στον δρόμο.
0: Κουλουράκι σήμερα το αγαπημένο της Νάνσης με καριδάκι και σταφίδα.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το όνομά σου. Το όνομά σου. Μαράκι μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Το παραδεκτού.
0: Ναι. Ένα κόσμο δικό σου, την αγάπη μας και να τρως. Να τρως, αγαπημένη μου, να τρως.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κουκλάρα μου, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Θα μιλήσεις τώρα με την Ανσούλα μας εδώ για να πάρεις το δώρο σου και εμείς θα σου αφιερώσουμε εσένα αλλά και σε όλους που μας ακούνε ένα αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής και του Ζου Radio από τα παλιά. Broken Cedar. Τι ωραίο τραγούδι.

0: talk to you. Όταν επιστρέψουμε μετά από το δελτίο ειδήσεων, να ξέρετε ότι σας έχουμε μια σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores ακόμη. Και σήμερα και αύριο άλλες δύο τσάντες για τα παιδάκια σας. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Άσια. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά φιλιά σε όλους και περισσότερα στο Σκάτζ. Είναι πατής. Η ωραία μας κολυμβήτρια. Ο πατής και ο πετός. Όλα ο πετής και ο πετός. Και μετά
1: αυτά.
0: Τίποτα.
1: Ξέρεις τι, αυτά τα ξαφνικά που έρχονται από γυναίκες μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Και μη ξαφνικά σου έρχονται. Άσε με τώρα, με έχεις κουράσει. Τώρα τρία χρόνια σχεδόν θα φτάσουμε να κάνουμε εκπομπή. Ο πατής, ο πατής και μετά τίποτες. Ο πατής, ο πατής και μετά τίποτες. Άρα με έχεις ησυχήσει τα μυαλά μου. Καλημέρα, γλυκιά μου Κέλλη. Τι ωραίο τραγούδι το πρόκειν. Σταμάτα. Καλημέρα στην Δημητρά μας και στον φίλο μας τον Τζόρτζ. Ο Γιωργάρας είναι εδώ. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Και η Φένια μας. Εγώ με τον πρόκειν. Άλλη νύφη αυτή.
1: Περιμένουν οι φούλες μου όμορφες.
0: Περιμένουν. Κορίτσια, δεν θα βρεχτείτε ποτέ.
1: Οι φούλες όμορφες.
0: Δεν θα βραχείτε μάλλον ποτέ. Έλα, πάμε ανέκδοτο. Έλα.
1: Όχι ανέκδοτο. Τι, ζώδια.
0: Ζώδια, ωραία, φίλε. Ναι.
1: Ιχθύς, η σημερινή ημέρα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο. Κρυός, ημέρα δεν προσφέρεται για ανέμελες κινήσεις, Ταύρος. Οι σχέσεις σου χρειάζονται περισσότερη ειλικρίνεια και λιγότερες υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Δίδυμος, απόφυγε να εγκλωβιστείς σε αρνητικές σκέψεις. Καρκίνος, έντονες επιθυμίες μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους. Λέων, μην επιτρέψεις σε παλιά μοτίβα συμπεριφοράς. Παρθένος, μην παίρνεις προσωπικά κάθε αντίδραση των άλλων. Ζυγός, η ανάγκη σου να κρατήσεις ανθρώπους υπό έλεγχο ίσως κρύβει βαθύτερους φόβους. Σκορπιός, εστίασε σε όσα μπορείς πραγματικά να ελέγξεις. Τοξότης, δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να προχωρήσει. Εγώ καιρο ζητήματα γύρω από χρήματα αξίες μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Και τέλος, υδροχόος, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις σχέσεις με ανώτερους.
0: Σις κεμπάπ. Το σις είναι το κεμπάπ. Σις κεμπάπ. Στις σχέσεις.
1: Σις.
0: Αγόρι μου εσύ.
2: Πες το, πες το.
3: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το.
4: Πες το.
5: Ζου Radio.
4: Ζου 90,8.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώ επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
19: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
18: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Zoo News. 5 άτομα συνελήφθησαν για παραβιάσεις που αφορούν σε μέτρα για την προστασία ανηλίκων σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επεισοδιακή εξέλιξη είχε η παρουσίαση στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, όταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της βιομηχανίας ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης ΠΕΤΑ. Και για την συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη θα τιμηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
21: Καιρός.
20: Νεφώς αναμένεται σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
20: Κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού, στο ύψος της Πολύχνης, στην Τριανδρία και στην Πηλαία. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Και στο κέντρο η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, κουκλάκια μου αγαπημένα, εδώ είμαστε και σήμερα έτσι με πολύ πολύ καλή διάθεση για να περάσουμε έως και τις 11. Το πρωινό σου παρεάκι είναι αυτό στο Zoo Radio. Bill Nackis με την Boss Crew σε in the morning κατάσταση με τον Θοδωρή Σκάτσοχυρό.
3: Πολύ καλημέρα.
2: Και την Άντση Βλάχου.
4: Καλημέρα σας.
2: Τι έχουμε αυτή την ώρα, Νανσούλα?
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω έτσι μερικές διαφορές που έχουν οι άντρες. Μερικές από τις διαφορές, μάλλον, που έχουν οι άντρες με τις γυναίκες. Ναι. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή στα TGI Fridays. Το ανέκδοτο της ημέρας και τι είναι το Ρώμο.
2: Να σας πούμε ότι σε λίγο θα σας φέρουμε μια σχολική τσάντα μετά από δύο τραγουδάρες που έχουμε ετοιμάσει εδώ, το Die Die και το Next Summer από τα Mosaic Stores. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Να στείλουμε πολλά φιλιά στα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο, όπως για παράδειγμα η Σαβίνα που είναι με τον μπαμπά Θανάση και πηγαίνουν στο δημοτικό φέτος τετάρτη μάλλον τάξη. Καλή φώτιση σε όλα τα παιδάκια, λέει, μικρά και μεγάλα φιλιά. Βασιλιάς. Ο Θανάσης είναι ο βασιλιάς. Είναι βασιλιάς, έτσι λέγεται, ρε παιδί μου, το επιθετό του μάλλον.
4: Α, τι ωραίο!
2: Ναι, ναι, καλημέρα. Έτσι, καλημέρα στο πρωινό παρεώνι μας. Άρχισαν κρύα σιγά σιγά, αλλά όσο πίνουμε ακόμη κρύο καφέ στο μυαλό μας, θα είναι καλοκαιράκι. Πού είναι τα κρύα, ρε παιδιά? Όχι, ρε,
4: λίγο
2: όχι.
4: Ψυχρούλα, έχει όχι, το πρωί, μωρέ. Εντάξει,
2: καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλους και σε όλες σας. Κρύο πουθενά, κρύο deep.

0: Damiano David. Αυτό μπορείς να πεις στον μάστορα που φόραξε το προηγούμενο καλοκαίρι και ήρθε το επόμενο, κυρίες και κύριοι. Γιατί λέει πάντα ότι θα έρθει, αλλά τελικά μάλλον δεν έρχεται. Και Τρίτη και Τετάρτη περιμένεις, και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, και ακόμα να δεις άνθρωπο. Με τον δουλευταρά όμως ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί έρχεται. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός με τον δουλευταρά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Γεια στα τρελοκομεία μας γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα και στην Αθανασία που ακούει Zoo Radio και αυτό το πρωινό. Την αγάπη και τα φιλιά μας. Γεια σου Γιώργο μου. Όλες οι μαμάδες λέει ακούμε Zoo με τα παιδάκια. Και οι μπαμπάδες θα πω εγώ, αφού μας στείλανε 2-3 και από αυτούς. Παιδιά, όλες οι οικογένειες Zoo Radio στα πρωινά. Το πρωινό σοου της οικογένειας.
1: Γι' αυτό και εμείς σας αγαπάμε και σας δίνουμε τις υπέροχες τσάντες από τα Mosaic Stores. Να πάτε να πάρετε στα παιδάκια σας να ανανεωθούν. Μπορεί να ξεκίνησαν τη Δευτέρα, χθες δηλαδή, τα σχολεία. Αλλά είμαι σίγουρη ότι κάποιες γκρίνιες κάπου υπάρχουν. Ή και μια δεύτερη, γιατί κάτι μπορεί να πάθει η τσάντα.
0: Έτσι, μπράβο. Εσύ δεν ήθελες μία, ήθελες και δύο. Ας την κρατήσουν, να την κερδίσει. Η μαμά ξέρει. Η μαμά είναι οικονόμα, θα τη βάλει εκεί κρυφά κάπου για του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε σχολική τσάντα για σας. Back to school, νέα σχολική τσάντα. Και βεβαίως υπάρχουν τα Mosaic Stores δίπλα στο Zoo Radio και σας την χαρίζουν. Και σήμερα και αύριο η τελευταία. Έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 8. Αυτή θα είναι η ένατη τσάντα. Θα δώσουμε έναν αριθμό για να τηλεφωνήσετε στο 2-3-10-2-32-9-08 και να αρπάξετε το δωράκι μας. Έλα, Σκάτς.
2: Λοιπόν, το νούμερο 2 σήμερα.
0: Το νούμερο 2 θέλει σήμερα. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο τηλεφώνημα τώρα στο Zoo Radio. 2-3-10-2-32-9-08. Να πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας. Είστε το νούμερο ένα δυστυχώς, φίλε μου. Και στην δεύτερη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Είσαι ο τυχερός που κέρδισε στη σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores. Αρκεί να μου πεις έτσι τρία πραγματάκια, τρία διαφορετικά σχολικά είδη που μπορούμε να βρούμε.
3: Κασετίνα.
0: Ναι.
3: Άραγες.
0: Μπράβο. Ολίδια. Αυτός είσαι, αγόρι. Είσαι δυνατός παίκτης. Το όνομά σου.
3: Νίκος.
0: Νικόλα μου, ποιος θα την πάρει την τσάντα και θα την φορέσει?
3: Ο Βενιαμίν της οικογένειας.
0: Ποιος, όνομα?
3: Ο Πάτροκλος.
0: Πάτροκλος.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα.
0: Τι φοβερό όνομα ο Πάτροκλος.
1: Εντάξει, Πάτροκλε, τσαντάρα θα πάρεις.
0: Τσαντάρα θα πάρεις να ξέρεις. Λοιπόν, Νικόλα, ευχαριστούμε που μας ακούτε οικογενειακώς. Θα μείνεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα για να σου δώσει το δώρο σου. Back to school σημαίνει νέα σχολική τσάντα, είπαμε. Και στα Mosaic Store βρίσκεις κι άλλα πολλά ακόμη. Τεράστιες επιλογές και ποικιλία για αμέτρητες σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Μετροπόλεως στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Υπέροχο τραγούδι στο Zoo Radio. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swim, Stone Sedai. Τώρα μίλησα, έφαγα το κουλούρι μου και πέταξα σουσάμια. Και μετά λέμε πώς γυμίζουν οι κονσόλες με σουσάμια. Δεν χρειάζεται να έχεις το κουλούρι πάνω. Με δυο κουμπάκια. Με gone, gone, gone. Χαμός έγινε εδώ. Έλα, έλα, καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, Ολυμπία, Ολίβια. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Πολύ καλημέρα στην παρέα σας. Στην εδώ την ωραία. Στο καφέ που δουλεύω, λέει, αρχίσαμε τα ζεστά καφεδάκια. Για τα καλά από εχθές και η Αναστασία σήμερα έφερε ζεστό. Εδώ δίπλα η Φιλινάδα, η γειτόνισσα. Καλημέρα με πρωινό περπάτημα από την Εύα, την Ανούλα, οι μαμάδες που ακούμε τώρα με τα παιδάκια μας. Σας ακούγαμε όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο. Άκου τώρα τι γίνεται. Άπα μαθουσάλες. Καλημέρα σας από εμένα και τον Άκη, λέει η Κατερίνα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Χρήστο και πάμε στο σκατζόχυρο.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάνε και τα Eurovision νέα να βγαίνουν. Οπότε θα σας πω ότι τα Σκόπια επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια απουσίας. Θα είναι και αυτοί, και αυτοί πάλι στο διαγωνισμό της Eurovision το 2027.
0: Κάτσε να πάρω μια τζουγκράνα να ξυστώ.
1: Λοιπόν, η Eurovision θα φιλοξενηθεί φέτος στο Μπουργκάς,
0: ναι.
1: Και θα είναι στις 11 και 13 και 15 Μαΐου.
0: Αυτός ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, ο αγωγός, έγινε ποτέ?
1: Εκεί στον αγωγό θα είναι.
0: Έγινε ποτέ?
1: Δεν έγινε ακόμα.
0: Α, δεν έγινε ακόμα.
1: Ολοκένεια κάνα, δουλεύει.
0: Το Καραμαλή θυμάμαι ήταν αυτά.
1: Μεγάλο αυτό, Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Μεγάλο
0: συνέχα,
1: έργο.
0: Ναι, έχεις λοιπόν, δίκιο, μεγάλο έργο.
1: Πάμε έγινε. Τώρα και στην φοβερή ηθοποιό Σίδνεϊ Σουίνι,
0: έλα.
1: Η οποία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων για τη γυμνή φωτογράφησή της για στοιχηματική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Φωτογραφήθηκε εντελώς γυμνή πάνω σε μια μπασκέτα.
0: Εκεί που είναι στην μπασκέτα, μου έρχεται να την καρφώσω.
1: Μιλάμε στο
0: καλάθι. Την μπάλα στο καλάθι.
1: Ναι, γιατί σου δίνει και την μπάλα την καρφώ.
2: Ναι, γιατί και πού να τη φτάσεις εκεί πάνω.
0: Εγώ. Φιλινάδα, για όλα υπάρχει τρόπος.
1: Έκανε διάφορες φωτογραφίες όσον αφορά τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Επίσης φωτογραφήθηκε πάλι γυμνή με δύο μπάλες του ράγκμπι εκεί στο στήθος της να τα κρύβει.
0: Άστα, μην φτάνει τόσο.
1: Τώρα, ο λόγος που είχαμε.
2: Τι φτάνει τόσο από το πρωί, ναι. Δεν βλέπει.
1: Λοιπόν, ο λόγος που είχαμε τώρα τις αντιδράσεις είναι,
0: ναι.
1: Γιατί κατηγορούν την εταιρεία για σεξουαλικοποίηση και υποβάθμιση του γυναικείου αθλητισμού.
0: Αφού αυτή δεν το έκανε.
1: Ναι,
0: δεν την ενόχλησε τη γυναίκα. Μια χαρά πέρασε.
1: Αθλήτριες όμως λένε ότι προσβάλλουν.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Δηλαδή είναι μια ωραία, υπέροχη φωτογραφία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Πού είναι τα ημερολόγια των πυροσβεστών, των ταλικέριδων. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Έλα, δεν γίνεται χωρίς
2: τέτοια. Εγώ νόμιζα τα ωραία, τα άλλα, τα ημερολόγια των πυροσβεστών που κάνουν.
0: Αυτό είπα. Πυροσβεστών, ταλικέριδων, όλα.
2: Ναι. Όχι που χρησιμοποιούν οι ταλικέριδες και οι πυροσβέστες.
0: Όχι, έχουμε γυναίκες τέτοια όταν είμαστε πυροσβέστες και τα λοιπά. Τα έχουμε μέσα. Αλλά και εσείς οι γυναίκες
2: ναι,
0: έχετε.
2: Έχουμε τον πυροσβεστό. Ναι,
0: δηλαδή, είναι κακά πράγματα αυτά.
2: Όχι, βέβαια.
0: Σε πιάσω να σε ξεμαλιάσω τύπου.

0: στο Zoo Radio με το Home Wrecker. Και είμαστε εδώ με πολύ καλή διάθεση και σε αυτό το πρωινό. Δίπλα μας έχουμε την εταιρεία Δημάχης. Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάχης είναι ο νούμερο ένα συμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της EcoSol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίες θερμότητας. Η Δημάχης είναι η κορυφαία σου επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Πάμε γρήγορα στο κορίτσι μας, μας φέρνει μια έρευνα.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω κάποια fun facts που μπορούμε να πούμε για τη διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών. Ναι. Σήμερα θα σας πω το πρώτο. Οι γυναίκες έχουμε κατά μέσο όρο καλύτερη όσφρηση. Μετανάλυση σε χιλιάδες συμμετέχοντες βρήκε ότι οι γυναίκες είχαν καλύτερες επιδόσεις στην ανίχνευση, αναγνώριση και διάκριση οσμών.
2: Μια με χρώματα παραπάνω από εμάς έχετε. Μια η μύτη σας δουλεύει καλύτερα.
0: Τι κάτσε ρε, έχει καλύτερη όσφρηση.
1: Όταν λέμε δηλαδή κάτι. Βέβαια, Βασίλη, εσύ έχεις αρκετά γυναική όσφρηση. Σου μυρίζουν τα πάντα. Μα σου μυρίζουν τα πάντα.
0: Τι να κάνω, άμα βρωμάτε.
1: Έλα, ρε Σαμάτα. Μπαίνει μέσα ο Βασίλης. Κάτι περίεργα μυρίζει εδώ μέσα. Μα μυρίζει.
0: Έτσι έτυχε. Κάτι άλλο έχετε.
1: Κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό από εσάς φυσικά έχουμε.
0: Ποιο
1: έχουμε
0: είναι
1: μεγάλες
0: αυτό?
1: Διαφορές στον ύπνο.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ούτε έτσι, ρε παιδί, κάτι που το λέμε για πλάκα. Οι γυναίκες χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο.
0: Α, την μελίκια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο, ρε. Ξυπνάμε εμείς να κάνουμε δουλειές.
1: Υπάρχει ανάγκη, πραγματική διαφορά. Οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα διαταραγμένο ύπνο και αϊπνία.
0: Να πίνεις μαγνήσιο το βράδυ θα σε κάνει καλό.
1: Και γενικότερα οι ορμόνες που έχουμε μας αναστατώνουν και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλά.
0: Ακούς τι άλλο θα μας πει εδώ πέρα.
1: Πέφτετε σαν τα
0: σιγά σιγά ξέρεις.
2: Ναι,
0: και αν γίνεται εγώ παιδιά να έρχομαι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχω ανάγκες και τα λοιπά.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στο περιφερειακό μας. Είναι καλύτερα σε σχέση με πριν. Έφυγε και εκείνο το ατύχημα που σας ταλαιπωρούσε. Οπότε
0: ναι,
2: τώρα έχουμε το κόλλημα και για τα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας. Τέτοια ώρα γεμίζει και το Πουρνάρι φυσικά εκεί προς Μεγάλου Αλεξάνδρου και λίγο στην περιοχή Πεύκα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Το ίδιο αντιμετωπίζει και η Λαγκαδά. Η Τσιμισκή κολλάει στη φανάρια της Χάνθ, ενώ Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεώργιου κινούνται ομαλά.
0: Πολύ όμορφο, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από τις διαφημίσεις με κομματάρα και με το παιχνίδι μας το Χαμπίμπι και τη Γιάλα για να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Friday.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
9: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
11: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
10: Εσύ, ειδική αγωγή?
11: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
10: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
11: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
10: Πανεπιστήμιο Philips.
11: Your University, your choice.
12: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
14: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Bill Nackis and the Boss Crew
13: in the morning.

0: Your husband is coming.
1: Έλα μου, αγάπη μου. Where is my husband? Είναι η ώρα για το παιχνίδι μας αμέσως τώρα, το τραγούδι μας. Ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα σας δίνουν πλουσιοπάροχο γεύμα πλέον. Πήγαμε στα 50 ευρώ χάρη στα εκπληκτικά TGI Fridays, τα οποία είναι εδώ και νιώθουμε τις Παρασκευές στο πετσί μας. Όποτε πηγαίνουμε μία βόλτα με φοβερές γεύσεις, Νάνση μου.
2: Βέβαια, στα Fridays βρίσκεις γεύσεις και ατμόσφαιρα που σου κάνουν να νιώθεις ξεχωριστός. Οι γεύσεις πραγματικά είναι αγαπημένες, τα πιάτα είναι λαχταριστά και τα κοκτέιλ είναι τόσο δροσερά. That's Fridays feeling που μόνο στα Fridays βρίσκουμε.

0: Ποιο από τα δύο θέλετε, το να τη χαίρεσαι ή το αν ποτέ είσαι εδώ?
1: Το να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τραγούδι που σήμερα οι δύο πιο γρήγοροι από εσάς θα τραγουδήσετε. Για να κερδίσετε δώρο επιταγή των 50 ευρώ από τα TGI Fridays. Να πάρετε την παρέα σας και να περάσετε εξαιρετικά. Σήμερα είναι Τρίτη, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε με τη Γιάλα.
2: Χαμπίπι, Γιάλα.
3: Χαμπίπι, Γιάλα.
1: Να τη χαίρεσαι τη καινούρια σου αγάπη. Να τη χαίρεσαι και να με κερνάς φαρμάκι.
2: Να τη χαίρεσαι τη καινούρια σου αγάπη. Να τη χαίρεσαι και να με κερνάς φαρμάκι.
0: Ρημάδια και τα δυο σήμερα. Χειροκροτάω έτσι γιατί είμαι ευγενής. Το τσακίσε το τραγούδι και είναι και τραγουδάρα. Καλημέρα στη γραμμή την πρώτη, ποιος είναι εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο, το όνομά σου?
4: Δέσποινα.
0: Λοιπόν, Δέσποινα μου, είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε το «Να τη χαίρεσαι» της Δέσποινας Βανδύ, που είναι και η συνονόματή σου. Οπότε, μάλλον λίγο παραπάνω θα το έχεις. 3, 2, 1, δικό σου Δέσποινα.
4: Να τη χαίρεσαι τη καινούρια σου αγάπη. Να τη χαίρεσαι και να με κέρνας φαρμάκι.
0: Ναι! Μπράβο, μπράβο στη Δέσποινά μας. Πάμε στη δεύτερη γραμμή για σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε. Ακούσαμε τη Δέσποινα τώρα και κοπλάραμε.
0: Όχι μόνο τώρα και εσύ. Έτσι, με το δικό σου, με τον πρίο σου, με την τρέλα σου. Ο καθένας έχει το στυλ του. Το όνομά σου?
5: Δήμητρα.
0: Γλυκιά μου, Δήμητρα. Είμαστε πανέτοιμοι να σε απολαύσουμε. 3, 2, 1, η Δήμητρα.
5: Να την χαίρεσαι την καινούρια σου αγάπη. Να την χαίρεσαι και να την κερνάς φαρμάκι.
0: Ναι και εσύ Δήμητρα.
1: Σε σένα κερνάει φαρμάκι.
0: Δεν πειράζει.
5: Σε μένα και να δεν πειράζει. Αυτή να κερνάει. Εγώ γιατί να το πω.
0: Να σου πω κάτι. Το σωστό τραγούδι είναι αυτό που πει Δήμητρα. Να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη και να την κερνάς φαρμάκι, να φαρμακωθεί, να ξαναγυρίσει σε μένα. Μπράβο Δήμητρα. Αυτό είναι ο στίχος ο σωστός. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, η Δήμητρα έβαλε τη δική της πινελιά, σας είπα εγώ. Την δηλητηρίασε την καινούργια του την αγάπη και καλά έκανε. Για πες.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω με τη δηλητηρίαση.
0: Με τη Δήμητρα.
1: Μου άρεσε.
0: Εγώ θα πάω με την πρώτη, με τη Δέσποινα, γιατί ήταν η πιο τσακπινογαργαλιάρα στον αέρα.
2: Α, τα δύσκολα σε μένα σήμερα.
0: Τι θα κάνουμε, όλο εγώ θα παίρνω τα δύσκολα κοινά.
2: Θα πω ότι...
0: Μη βογκάς Μαρή Λεχώνα. Μαρή Λεχώνα, μη βογκάς.
2: Θα πάω με τη Δέσποινα με το ένα.
0: Θα πάει με τη Δέσποινα, εντάξει. Δήμητρά μου, τη φαρμάκουσες στην καινούργια αγάπη. Τουλάχιστον κάτι πετύχαμε εκεί. Αλλά θα ξανατηλεφωνήσεις για να ξαναπαίξεις κάποια άλλη φορά. Η Δέσποινα παίρνει το δώρο και τηλεφωνεί τώρα στο Zoo Radio για να μιλήσει με την Ανσούλα μας.
6: Η ροκ μπάντα στον Zoo 90,8.
0: Και τι σας έχω φέρει εδώ? Τζάρετ Εβαν, In Love With You Baby.

0: Κάτι Take Me There, έχει και νέο σίγγλ, θα το ακούσουμε και αυτό σιγά σιγά. Καλημέρα, τώρα αν θέλεις να αποφασίσεις εσύ ποιος θα είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα, έρχεται κάτι πολύ δυνατό, θα γίνει στον εθνικό τελικό του Red Bull Dance Your Style που έρχεται το Σάββατο στην πόλη μας στο Mediterranean Cosmos, okay.
1: Εδώ 16 από τους καλύτερους street dancer της χώρας, ναι, θα αναμετρηθούν, ναι, με ένα προς ένα, one versus one freestyle battles, Βασίλη. Και δεν θα υπάρχει κριτής. Το κοινό θα αποφασίσει live ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει Ζυρίχη για τον παγκόσμιο τελικό.
0: Και όχι μόνο αυτό, παιδιά, να σας πω εγώ ότι έχουμε special acts από τον 12ο Πίθηκο και τη Λίλα και άλλες εκπλήξεις που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την ένταση το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Θα ζήσουμε από κοντά την εμπειρία με τις πόρτες να ανοίγουν στις 6.
1: Βέβαια, να είστε εκεί.
0: Να είστε εκεί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου Έλενα, γεια σου Δήμητρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ευρυπίδη, ο οποίος θυμήθηκε ότι πέρυσι που έστελνα αυτό που στέλνω σήμερα, καλημέρα Ζαχαρένια, μας απαντούσαν όλοι οι ακροτές, δεν είμαι Ζαχαρένια, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι Ζάχαρη.
1: Καλημέρα,
0: ναι. Καλημέρα στον Λευτέρη, καλημέρα. Ο Λευτέρης ο τέλειος, ο Αρχιχασάπης είναι. Ο Αρχιχασάπης, ο κυροπόλης μας. Είναι το νέο σου ψευδόνυμο πλέον, είσαι ο Αρχιχασάπης. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νόρη και το μαράκι μας που είναι εδώ, τη μάγια μας, την Ολυμπία Ολίβια. Έλα, Νάνση.
1: Λοιπόν, ο Κίλιαν Μέρφυ, ο γνωστός ηθοποιός, σε μια συνέντευξή του είπε ότι έχει ρόμο.
0: Ναι.
1: Τι είναι το ρόμο τώρα, εγώ
0: έψαξα. Είχαμε φόμο,
1: και...
0: είχαμε ρόμο.
1: Μπράβο, μπράβο. Μετά
0: κόμο.
1: Το φόμο δηλαδή είναι αυτό που θες να είσαι παντού.
0: Ναι.
1: Νιώθεις το φόβο ότι θα χάσεις πράγματα.
0: Αχα.
1: Το ρόμο είναι η ανακούφιση από αυτό, relief.
0: Έλα.
1: Of missing out. Λέει, δεν θέλω συνέχεια να είμαι παντού, δεν χρειάζεται να είμαι παντού, έχω ρόμο. Και εγώ θα το χειροκροτήσω τον Κίλιαν Μέρφυ. Γιατί νιώθει ανακούφιση που χάνει κάποια πράγματα. Δεν τον νοιάζει να είναι συνέχεια παρόν.
0: Και γιατί να το λέει ότι έχει ρόμο. Νιώθω ανακούφιση. Αυτό είναι το απλό. Το εύκολο. Να πάμε εμείς που δεν έχουμε ρόμο να ακούσουμε το Σκαντζόχυρο με το ανεκδοτάκι του, το ωραίο και το περιποιημένο.
2: Λοιπόν.
0: Έλα.
2: Συχνάζει σε καταστήματα ποτών.
0: Έλα.
2: Και απαγγέλει ποίηματα τρώγοντας ψάρια. Ποιος είναι?
0: Σε καταστήματα ποτών.
2: Ποτών, ναι, και απαγγέλει ποίηματα τρώγοντας ψάρια.
0: Ωραία, φίλε.
1: Περίμενε, πάρα πολλές πληροφορίες.
0: Έλα, πες, ποιος είναι.
2: Είναι πολύ εύκολο. Καβάφης.
0: Πω. Μια ιδέα που έσκασε, παιδί. Καβάφης, ρε φίλε. Η κάβα και έτσι.
1: Και φύς και
2: πολύ ψαγμένο.
0: Φίλε, αυτά είναι πιο πολύ να τα κοιτάς, όχι να τα λες. Για να το καταλάβω, εδώ χρειάζεται να κάνω 72 επεξεργασίες. Τέσπα, θα το δώσουμε.
1: Ας το πάρει.
2: Α, το πήρα κι αυτό.
0: Πάρτο. Καλημέρα, καλημέρα με παπαούτε στο Zoo. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11. Μην χάσετε και το Beat the Bomb. Έως 200 ευρώ μετρητά. Σε λίγο ξεκινάμε να δηλώνουμε συμμετοχές. Bob και όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας. 69 31 908

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
6: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές.
7: Zoo News. 5 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν σε μέτρα για την προστασία ανηλίκων σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επεισοδιακή εξέλιξη είχε παρουσίαση στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, όταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της βιομηχανίας ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης ΠΕΤΑ, και για τη συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη θα τιμηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
8: Καιρός.
7: Νεφώς αναμένονται σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Κίνηση
7: θα βρείτε στον Περιφερειακό, στο ύψος Τριανδρία και στην Πολύχνη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, και στη Τζιμισκή από τη Χάνθ μέχρι την Αριστοτέλους. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς! Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
10: Κοκλάκια μου, επικίνδυνα. Είμαστε εδώ και σήμερα μέχρι και τις 11 για να πράσουμε καταπληκτικά. Και αυτό είναι η υπόσχεση. Σε αυτή την ώρα, Νασούλα μου, τι έχουμε?
7: Λοιπόν, έχουμε το Ζος Μουνιέ από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε 10 φράσεις που χρησιμοποιούν όσοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αλλά ναι, και ένα εστιατόριο που έδωσε στα πιάτα του ονόματα από είδη γραφείου. Βέβαια, έχουμε το Be The Bomb, την παιχνιδάρα μας, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά, και το Σκάτς του Νοικοκύρη.
10: Και βεβαίως θα σας πω εγώ ότι έχουμε και Viber επικοινωνία, Σκάτς
11: 6931-908-908.
10: Και αν θέλετε να κάνετε τις back to school αγορές σας έξυπνα, κυρίες και κύριοι, ξεκινήστε κατευθείαν από τα Mosaic Stores. Εδώ θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής και όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά.
7: Με απίθανα σχέδια, σύγχρονα χρώματα και επιλογές για κάθε γούστο. Και κυρίως στις καλύτερες τιμές της αγοράς, γιατί back to school σημαίνει πολλές αγορές πραγματικά.
10: Πολλές.
7: Στα Mosaic Stores μένει όμως έξυπνες αγορές, Βασίλη.
10: Και έχουμε και δύο μέρη εκεί που θα βολευτείς, και στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16, και φυσικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως γωνία. Όπου και αν είσαι, τα Mosaic Stores είναι εκεί. Πάμε για σχολείο, πάμε για όλα. Και υπάρχει και το site mosaicstores.com. Φιλιά στα κουκλάκια μας εκεί, στα Mosaic Stores που τους έχουμε γνωρίσει και είναι υπέροχοι. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Τάνια. Συνεχίζετε να στέλνετε bomb, κενό, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. I'm moving to the sun. Τρελάθηκε.
7: Παναγία μου.
10: Μωρή.
11: Μα είναι την κομματάρα η απίστευτη.
10: Πόπο. Σαν τη γρία που ακούει το πιστεύω. Και τρελαίνεται και αρχίζει και ουρλιάζει μέσα μαζί με τον παπά. Έχεις τρελαθεί.
7: Παναγία.

0: Wiz MC Biz and Honey. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε στο πρωινό σας, το ωραίο το παρεάκι. 15 του Σεπτέμβρη, παιδιά, είδατε. Στη μέση φτάσαμε και στον Σεπτέμβρη. Τι γίνεται ρε παιδί μου? Ευτυχώς βέβαια να πούμε εδώ ότι έρχεται και η φθινοπορεινή κολεξιόν και θα μας ανανεώσει. Έχουμε και τον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ζόρζ, καλημέρα.
1: Έτσι ρε Βασίλη μου, πώς τα λες, καλημέρα.
0: Έχεις ένα αίτημα μόλις τώρα, έχεις σκάσει μύδι εδώ. Ο Δημήτρης TS μας γράφει, πείτε στον Ζόρζ Μουνιέ να λέει ιδέες μόδας και για τους άντρες. Λέει 10 δευτερόλεπτα, όχι πολύ, λέει ίσα ίσα και να παίρνουμε μια τέτοιο κι εμείς. Ναι.
2: Λέει, μωρέ.
0: Έχει δίκιο, δεν λέει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Οι άντρες μπορείς να καθίσεις όπως και το σημερινό θεματάκι που έχει να κάνει με μία απόχρωση. Οι περισσότερες φορές δουλεύουμε για τη γυναίκα. Γιατί η γυναίκα έχει και αξεσουάρ, έχει την τσάντα της, έχει την πότα της, έχει τη ζώνη της. Τόσο πολύ το δουλεύουμε τη γυναίκα. Οι άντρες είναι πιο πλήστο τη σηματάκι.
0: Κάτσε, ρε φίλε, τώρα. Και εμείς έχουμε ωραίες τσάντες που φοράμε στην πλάτη, στον ώμο μας, τέλος πάντων, οπουδήποτε. Έχουμε και εμείς τις πότες μας. Δεν έχουμε εμείς πότες. Άμα θέλουμε εμείς, έχω κάτι ωραίες πότες, πάω για ψάρεμα.
1: Να βάλεις την πότα σου.
0: Να μην βάλω πότα εγώ. Καλά. Έλα, πες τι.
1: Οπότε θα κατήσετε αυτό το σημερινό θεματάκι είναι και για τους άντρες.
0: Ακούμε.
1: Λοιπόν, θα σας πω, επειδή η απόχρωση προηγούμενη δεν έπιασε τόσο και το όξινε το κύτταρο, βλέπω δεν άρεσε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έτσι θα περάσουμε σε μια άλλη απόχρωση που θα τη δεις παντού και θα σε κάνει να αγαπήσεις το μπλε. Είναι το ντένιμ όμως το μπλε, όχι το
0: ναι,
1: κλασικό.
0: Πολύ ωραίο το ντένιμ. Πολύ ωραίο.
1: Είναι το, ας πούμε, το χρώμα, το μπλε που έχει το τζιν παντελόνι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα το χρωματάκι, το denim blue, θα το συναντήσουμε σε παπούτσια.
0: Αχα.
1: Έτσι, είναι μια πολύ ωραίο χρωματάκι, αναμενόμενο, και θα κάνει τα παπούτσια πιο wash out εκδοχή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα δώσει μια άλλη εκδοχή, μια ενδιαφέρουσα που συχνά θα ορίζει εκείνη με το υπόλοιπο outfit σας.
0: Μάλιστα, το denim, ναι.
1: Θα το συναντήσουμε σε ρούχα, έτσι. Σακάκια, φούτερ, τζάκετ, τοπάκια. Θα μπορείτε να το συνδέσετε και με άλλα χρωματάκια.
0: Ναι.
1: Και τέλος, η denim blue σε τσάντα, Νάνση μου.
2: Ναι.
1: Είναι τρέλα.
2: Α, μ' αρέσουν οι τσάντες αυτές.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη θα φέρει μια νέα πνοή στην εμφάνισή σου και θα σε απογειώσει, κοριτσάρες μου.
0: Πάρα πολύ όμορφος ο Ζόρζ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου.
1: Θα το τιμήσετε αυτό το χρωματάκι έτσι και για τους άντρες, φουτεράκι, πουκαμισάκι.
0: Τέλεια,
1: είστε
0: τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Ορίστε, φίλε Δημήτρη, να το είπε και για μας. Ντένιμ λοιπόν από χρώσεις του μπλε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ Μπουνιέ, την αγάπη μας στη Λάρισα και στο τελιέ σου. Και στα κορίτσια εκεί να δώσει την αγάπη.
1: Αχ, θα τα δώσω.
0: Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έχετε ακόμη 6 λεπτά για να γράψετε το μήνυμά σας για το Beat the Bob της ημέρας. Να βάλετε το ονοματάκι σας εκεί μέσα που μπορεί να βγείτε εσείς και να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo

0: και Λάρα από το ομορφότερο χωριό της Δράμας, τον Άγιο Αθανάσιο. Να πάμε μία βόλτα, φίλε.
1: Είναι
0: πανέμορφο το χωριό. Καλημέρα στη ζωή μας, την όμορφη. Καλημέρα, ομαδάρα. Έχω κολλήσει στον περιφερειακό, στο σημείο της Τριανδρίας. Μου φτιάχνει τη διάθεση με τα τραγούδια σου, σας. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο και την Χριστίνα. Το ζευγαράκι που μας ακούει πολύ, πολύ δυνατά. Άλλαξε, λέει, η ώρα το Beat the Bomb. Ναι, παιδιά, μέχρι και το Δεκέμβριο το Beat the Bomb θα παίζεται στις 10 παρά 20, γιατί μου γκρινιάζαν αυτοί που δεν ξυπνούσαν πολύ πρωί ή που τέλος πάντων μετά αρχίζαν τη δουλειά. Οπότε θα το αλλάζουμε στη διάρκεια της σεζόν. Το πρώτο τρίμηνο θα είναι στο 10 παρά 20. Νανσούλα.
2: Λοιπόν, τρεις μεθυσμένοι φίλοι αποφάσισαν να σμπρώξουν το αυτοκίνητό τους μέχρι το σπίτι αντί να οδηγήσουν για να μην συλληφθούν.
0: Πολύ έξυπνο και μπράβο στα Λάνια. Μπράβο στα Λάνια.
2: Λοιπόν, αυτό συνέβη βέβαια στην Κίνα, αλλά ας παίρνουμε ιδέες και εδώ εμείς. Οι τρεις άντρες είχαν καταναλώσει αλκοόλ και γνωρίζοντας ότι δεν έπρεπε να οδηγήσουν, αποφάσισαν να μετακινήσουν το αυτοκίνητο χωρίς να καθίσει κανείς στη θέση του οδηγού. Ένας από αυτούς περπατούσε δίπλα από τη θέση, κρατώντας το τιμόνι, και οι άλλοι δύο από πίσω. Η αστυνομία εξήγησε ότι οι τρεις άντρες έπρεπε να συλληφθούν γιατί καταλάβαιναν.
0: Γιατί όμως?
2: Γιατί, λέει, καταλάμβαναν τμήμα του δρόμου για δραστηριότητα που δεν αποτελούσε κανονική κυκλοφορία. Ότι γενικά έκαναν παρακόλληση τη.
0: Ναι, τώρα μόνο και μόνο για τις σκέψεις.
2: Κρίμα, ρε, οι άνθρωποι. Ναι, πραγματικά.
0: Έπρεπε να τους το δώσουν. Εγώ τους παραδέχομαι. Χίλια μπράβο.
1: Σκληροί οι Κινέζοι.
0: Σκληροί οι Κινέζοι. Καλημέρα, καλημέρα. Ομορφιές μου. Εκεί έξω, μην πάτε πουθενά. Εδώ είναι το καλύτερο πρωινό σοου της πόλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίτο, στην Μένη, στην Κωνσταντίνα και στο Λιτσάκι μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε συντροφιά μας και σήμερα. Να σας πούμε ότι το πρωινό σοου δουλεύει για εσάς, έχει πολλά δώρα για εσάς, οπότε δεν πρέπει να λείπετε καθημερινά, πέρα από τις επιτυχιάρες σαν και αυτή που σας φέρουμε τώρα. Τι μαγικό ντουέτο είναι αυτό, Ζέιν και Σία, Dusk.

0: σε πρωινό παρεάκι και βεβαίως βλέπεις ότι κολλάει, παγώνει η οθόνη σου. Δεν μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου, έχεις προβλήματα. Τι κάνεις τώρα, βρε? Μη μας ανησυχείς καθόλου, γιατί σας έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα.
1: Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ναι. Ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Να πω εγώ ότι υπάρχει 12 μήνη εγγύηση και σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Και περισσότερα μπορούμε να μάθουμε αν περάσουμε μια βολτίτσα ζυγή από τα καταστήματα της Vodafone ή αν πούμε στο vodafone.gr. Αγαπημένοι και αγαπημένες, είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Να πούμε ότι μην στένετε άλλο για το Be The Bomb. Έχει τελειώσει στις 9:20, συγγνώμη, ο διαγωνισμός και οι συμμετοχές του. Σε λίγο θα βγει ο παίκτης που θα παίξει στον αέρα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ειρήνη. Καλημέρα στην Εύουλα. Καλημέρα στην Dream Team. Να είστε καλά, να μας ανεβάζετε καθημερινά. Καλημέρα και στο Κωνσταντινάκι μας. Αγαπώ τα λες σωστά το όνομά μου. Τώρα δεν το είπα. Και στον Γιώργο. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πάμε λίγο έξω.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Τα πράγματα είναι καλύτερα, έχουν στρώσει. Περιφερειακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα σε κανένα από τα δύο ρεύματα. Οπότε είστε τέλεια εκεί. Κινησούδα βέβαια τώρα συναντάμε προς το κέντρο. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει θεματάκια και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
3: Ελάχιστη κίνηση έχει η Εγνατία μετά την Καμάρα και λίγο κολλάει και στο ύψος των Πανεπιστημίων. Τσιμισκή κινείται ομαλά, Λεωφόρο Νίκης, Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου δεν έχουν κανένα πρόβλημα και λίγα θεματάκια η Λαγκαδά στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Ναι. Φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Μην πάτε πουθενά, σε λίγο. Beat the bomb. Λέτε να κερδίσουν και σήμερα με τριτά. Χθες πόσα δώσαμε?
3: 60.
0: 60 ευρώ. Έως 200 και σήμερα από την εταιρεία Δημάκης.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.
2: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: The Lights Off. 15 του Σεπτέμβρη και είναι η ώρα για να παίξουμε στο Beat the Bomb της ημέρας. Εκεί θα βρούμε την τυχερή της κλήρωσης από τις 71 συμμετοχές. Και σήμερα, κορίτσι!
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 29 είναι η Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις, γλυκιά μου?
2: Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, και λίγο στεναχωρημένη για ό,τι έγινε με το Μαζονάκι.
0: Μην βλέπετε, βρε, σας τα έχω πει. Μην βλέπετε πολύ τηλεόραση. Μην βλέπετε πολύ τηλεόραση. Δεν ξέρεις τη νέα τάση είναι να μην βλέπουμε ειδήσεις γιατί μας χαλάνε.
2: Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
0: Τότε?
2: Είμαι λίγο στα social.
0: Α, αυτά τα social και αυτά ενημέρωση είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ στα χαρούμενα τώρα, ο Θεός θα τον συγχωρέσει για να παυθεί η ψυχούλα του. Γιατί πραγματικά ανισχύει αυτό με την ψυχή, ότι πρέπει να τον σταματήσει να του μιλάς. Ο άνθρωπος είναι ανήσυχος. Λοιπόν, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα εσύ είσαι έτοιμη να παίξεις μαζί μας?
2: Είμαι έτοιμη να παίξω μαζί σας. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Εύχομαι και
2: χρειάζομαι.
0: Όλοι τα χρειαζόμαστε, αγάπη μου, πλέον. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τα χρειάζεται. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία από την εταιρεία Δημάγης και από το Zoo Radio. Πες μου, σε παρακαλώ, εσύ τώρα, τι βόμβα σκέφτεσαι να ανοίξεις?
2: Λοιπόν, τη δεύτερη.
0: Τη δεύτερη βόμβα, Νάνση.
3: Εμένα η δεύτερη βόμβα δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ.
0: Δεν αρέσει στην Άνση η δεύτερη βόμβα, ο Σκάτς.
4: Και εγώ κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου σήμερα.
0: Και οι δύο έχουν κάτι άλλο. Οπότε εσύ πρέπει να δεις αν θα ακολουθήσεις το δικό σου το ένστικτο. Προσοχή, το οποίο μπορεί να μετράει αρκετά. Ή το ένστικτο των δύο συντελεστών της εκπομπής, του Σκάτς και της Νάνση.
2: Ανοίξτε την τρίτη, ρε παιδιά.
0: Ανοίξτε την τρίτη, ρε παιδιά. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να αλλάξεις τη βόμβα?
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Ναι, είναι σίγουρη. Για να μην ανοίξεις την τρίτη βόμβα, αφού την παράτησες τη δεύτερη, εγώ θα σου δώσω 30 ευρώ μετρητά.
2: Δεν είμαι καλή σε αυτά, αλλά θα το προσπαθήσω. Δώστε μου λίγο χρόνο.
0: Λίγο χρόνο, τι? 30 ευρώ είναι η τρίτη βόμβα. Διαλέγεις, είναι θέμα τύχης πάντα καθαρά αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ωραία. Θα ανοίξω τότε...
0: Δεν μπορείς να ανοίξεις άλλη βόμβα, ή την τρίτη, γιατί εκεί πήγαμε τώρα, ή 30 ευρώ. Διαλέγεις.
2: Ναι.
3: Πολύ προβληματισμένη.
0: Πάρα πολύ προβληματισμένη.
2: Την τρίτη.
0: Μα δεν μπορείς να ανοίξεις. Ναι, την τρίτη. Δεν θέλει τα 30 ευρώ μετρητά. Βάλ τα μέσα, σκατσό,
4: κύριε. Τα βάλα, ωραία.
0: Φιλενάδα μου, διάλεξες να ακούσεις το ένστικτο των παιδιών και όχι το δικό σου, να ανοίξουμε την τρίτη βόμβα.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Σου είπα ότι είναι μερικές φορές καλό να ακούμε το δικό μας το ένστικτο και όχι των συντελεστών της εκπομπής. Τι άλλο να σου έλεγα για να σου ανοίξω τα μάτια? Δεν πειράζει όμως, γιατί το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Μέχρι και τον Ιούλιο θα είμαστε εδώ και μπορείς να ξαναπαίξεις σε 10 εργάσιμες, καλή μου, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, να είστε καλά.
3: Τι ευχαριστήσεις.
0: Καλημέρα. Τι φάγατε? Δεν μ' άκουσε. Τη το είπα σχεδόν καθαρά. Περισσότερο Beat the Bomb αύριο την ίδια ώρα. Προσοχή, οι συμμετοχές σας στέλνονται με Viber από τις 9 παρα 5 μέχρι και τις 9 και 20.
4: Πω, ματάρα να βαρέσουμε έτσι λίγο. 2014, DJ Volcan και Istanbul.
0: Τι διάλεξε το αγόρι?
4: Έτσι λίγο να χωρέψουμε λίγο.
0: Ωραίος ο παίκτουρας.

0: Κάθε πρωί ξυπνάμε με τον Bill, την Άνση και τους Κατς.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: όμορφο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι, Ordinary, όπως και όμορφο και τέλειο είναι αυτό που θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με το Zoo Radio να προσκαλεί όλους εσάς και να είμαστε όλοι εμείς εκεί στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί.
1: Μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
0: Μαζί μας θα είναι ο Πάνος Ντέντο, ο Γκανζάρ, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά και φυσικά ο δικός μας influencer, ο Μαργαρίτης μας, ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Και φυσικά όλη η παραγωγή του Ζου 90,8 θα είμαστε εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ.
0: Στο πρωινό θα είμαστε εμείς, 10 με 1, η ομάδα του πρωινού σόου του Ζου, έτσι, ο Bill Nikes με την Boss
1: Crew.
0: Να γνωριστούμε, ναι, και μετά την παρουσίαση θα συνεχίσουν ο Μαργαρίτης με την Ειρήνη.
1: Τέλεια.
0: Μουσικάρες από τον Χρήστο και από τον Πέτρο. Θα γίνει χαμός και το μεγάλο φινάλε, ο FY Live, σε μια εκρηκτική συναυλία με την είσοδο και όλες τις δράσεις να είναι εντελώς δωρεάν για όλες τις οικογένειες, για όλο τον κόσμο που θα έρθει εκεί μια βόλτα. Τώρα, φίλε Κατζόχυρε, έχουμε στοιχηματάκι.
2: Όχι.
0: Τι έχουμε τώρα, ρε φιλαράκι.
1: Νοικοκύρι.
0: Σκάτσο νοικοκύρι. Ναι,
1: κανονικά.
0: Κανονικά έχουμε το στοιχηματάκι. Αλλά εγώ έκανα λάθος και η Νάνση δεν με διόρθωσε όταν έπαιρνα τη νέα σκαλέτα. Αλλά τι περιμένω, αφού όλη την ώρα με κυνηγάει, λες και είμαι σκύλος. Τέλος πάντων, πες το σκάτσο νοικοκύρι τώρα και θα βλέπουμε.
2: Μπορώ να πω και στοίχημα, ό,τι θέλετε.
0: Στοίχημα θέλω τέτοια ώρα. Στοίχημα, δώσ' το.
2: Πήγαμε για το στοιχηματάκι.
0: Το στοίχημα θέλω.
2: Καταρχήν θα πούμε ταμείο! Ταμείο! Αυτό
0: μπράβο, με... μπράβο,
2: λοιπόν,
0: φιλαράκι.
2: Μείον 8, είδατε αμέσως έπεσε.
0: Είσαι καταπληκτικός.
2: Πάμε σήμερα. Έλσε Ρεάλ Μαδρίτη στο σημείο 2.
0: Ναι.
2: Λίβερπουλ Τότεναμ 1 είναι Αγγλία Cup.
0: Μπράβο.
2: Και Ipswich Arsenal το σημείο 2. Επιμένουμε στα 3 ευρώ με το 9. Μας
0: επιμένεις,
2: πάει,
0: ναι.
2: Γιατί με πάει τρίτη φορά το πια το πιάσουμε.
0: Σε πάει, το πιάνει τρίτη φορά.
2: Ναι.
0: Πώς είπαμε ότι χρωστάμε.
2: Μείον 8.
0: Τίποτα.
2: Αν κερδίσουμε συν 1.
0: Ω φιλαράκι, λες να πάρουμε θετικό πρόσημο. Ένα ευρουλάκι, μην το γελάς καθόλου. Θα ντύσουμε ένα βιβλίο για τον Αντώνη, γιατί τα κάνει ρημάδι χθες η δικιά μου.
1: Και πες μας λίγο, κάνε λίγο story time. Πες μας τι ωραία που περάσατε, που πήγατε και πήρατε τα βιβλία.
0: Παιδιά, πήγε, εγώ είχα υποχρέωση δουλειά, δηλαδή χθες το απόγευμα. Πήγε η Ειρήνη μαζί με τον Αντώνη μετά από το Τάικ Βοντό.
1: Να πάρουν τα βιβλία.
0: Γύριζω σπίτι, βλέπω μια κούτα κτλ. Φυσικά το λογαριασμό μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Λίγο παραπάνω λέει στοιχίζει, γιατί πήγα από μια μικρή επιχείρηση, μια φιλενάδα. Μας λέω καλά έκανες αγάπη μου γλυκιά.
1: Έτσι
0: δεν
1: πρέπει
0: πειράζει.
1: Να στηρίζουμε μικρές επιχειρήσεις.
0: Και μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες και όλες. Να στηρίζουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε κτλ. Γίνεται χαμός, πάμε, κοιμόμαστε με τον Αντώνη. Κατά τις 11 η ώρα είναι κομμάτια η γυναίκα.
2: Αλλά θέλει για το παιδί.
0: Θέλει να ντύσει, λέει, τα βιβλία. Τη λέω άστα αγάπη μου γλυκιά, αύριο είναι μέρα. Μέρα είναι και αύριο. Ο πατέρας μου και η μάνα μου λένε μην κάνεις δουλειά τη νύχτα και κουρασμένος. Τι λες τώρα, εγώ ξέρω, πακετάρω, κάνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κρίμα είναι τα βιβλία. Λέω πρέπει μετά να τα αγοράσουμε, εάν γίνει λάθος.
1: Σε βλέπω να τα αγοράσεις.
0: Όχι, μου λέει, θα τα ντύσω εγώ. Παιδιά, ένα βιβλίο 20 πόντων έγινε γύρω στους 35.
2: Με
0: το πλαστικό. Κάνει ένα, κάνει δύο, κάνει τρία, με φωνάζει σαν βρεγμένο γατί.
1: Έκανε τρία.
0: Τρία βιβλία.
1: Ωραία.
0: Μου λέει έτσι και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Γιατί κορίτσι μου γλυκό της λέω, δεν σου είπα αύριο το πρωί. Μα λέει νόμιζα ότι το είχα. Λέω το έχω πει αυτό το πράγμα στη ζωή μου για χιλιάδες.
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό το χάρτη που κολλάει.
0: Όλα είναι δύσκολο. Εγώ δεν μπορώ να βάλω λεφτά μέσα σε καρτούλα για να δώσω δώρο σε βαφτίσια και γάμο.
2: Δεν γίνεται.
1: Παιδιά, να σας πω τώρα κάτι πέρα από την πλάκα. Είστε πρωτάκια, γι' αυτό πέφτετε σε αυτά τα λάθη. Υπάρχουν αυτές οι ωραίες επιχειρήσεις που λέγονται βιβλιοπολία και μικρά και μεγαλύτερα.
0: Από εκεί το πήρε.
1: Που τα δίνεις και τα κάνουν.
0: Τη είπε ένα ευρώ το ντύσιμο του. Βιβλίο.
2: Δώστα!
0: Δώστα,
1: δώστα ρε εσύ!
0: Δώστα την τρέλα μου μέσα! Δώστα τα σαν μας δίσουν και τα βιβλία, δεν είναι δασκάλες! Δώστα εκεί που τα έκανες σαν ριζόχαρτα! Όμως πραγματικά τη θαύμασα που ασχολήθηκε ρε φίλε! Δεν θα μου πήγαινε καν το μυαλό! Ξέρεις, εγώ τι είναι, πάω και λέω άλλο σε τέτοια πράγματα!
1: Ναι,

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί.
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Zoo News. 5 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν σε μέτρα για την προστασία ανηλίκων σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επεισοδιακή εξέλιξη είχε παρουσίαση στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, όταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της βιομηχανίας ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης ΠΕΤΑ, και για τη συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη θα τιμηθεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
10: Καιρός.
9: Νεφώς αναμένονται σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
10: Κίνηση.
9: Κίνηση θα βρείτε μόνο στο κέντρο, στην Τζιμισκή από Χάνθ μέχρι και την Αριστοτέλους και στη Λεωφόρο Νίκης. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου εκεί έξω, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και σε αυτούς τους τελευταίους που ξυπνάνε πιο αργά, ναι, γιατί γουστάρουν, μπορούν, ή επειδή κοιμήθηκαν αργά γιατί δουλεύανε. Καλημέρα, κουκλάκια μου. Εδώ είμαστε και τα έχουμε όλα για εσάς. Και είμαστε δίπλα σας πάντα, με την επικαιρότητα, με τα κουτσομπολιά μας, με τα ζώδια αλλιώς, το σκάτ στον νοικοκύρη, με το παιχνίδι μας στις 11 παρα 20, εκεί όπου θα συναντήσουμε έτσι το μπούφαλα τζελάτο και θα σας δώσουμε 40 ευρώ δώρο επιταγή, αρκεί να φτιάξετε μια ωραία ιστορία στα σύνδετα.
2: Έτσι, έτσι. Δύο λέξεις ασύνδετες θα σας δώσουμε και εσείς πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία που να βγάζει κάποιο νόημα.
1: Και αν έχετε γεννηθεί σαν σήμερα,
2: έχετε καλλιτεχνικό ταλέντο, αν και είστε προσγειωμένοι, μία στο τόσο αντιμετωπίζετε βαθιές αλλαγές που σας αναγκάζουν να επενδύσετε ξανά στον εαυτό σας. Έχετε έντονο σεξ απειλή και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο.
1: Το Viber του ραδιοφώνου
3: 6931-908-908.
1: Και δίπλα μας πάντα είναι ο Δουλευταράς, γιατί πρέπει να σας πούμε ότι η μεγαλύτερη αισιόδοξη για τον άνθρωπο είναι ότι θα το φτιάξει μόνος του κάτι, αφού θα κοιτάξει τα tutorial που υπάρχουν στο YouTube. Έτσι και μετά βρισκόμαστε κρεμασμένοι από τη σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρουμε πού θα καταλήγει και τους γείτονες να αναρωτιούνται τι κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Άστο, πάρε Δουλευταρά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογήσεις του, τα δείγματα εργασιών του και όλα του. Κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη που λέει ότι πάλι δεν είναι η Ζαχαρένια. Δεν είστε η Ζαχαρένια, αλλά η καλημέρα μου είναι Ζαχαρένια για εσάς. Καλημέρα στην Άννη. Έχω στείλει ένα ηχητικό σχετικά με το καπλάντισμα των βιβλίων που το έστειλες, αγαπημένη μου. Καλημέρα.
2: Στην Ειρήνη, προσωπικό.
1: Μόνο που λέγεται καπλάντισμα, έτσι. Και εμένα δεν ξέρω.
2: Καπλαντίζω με τα βιβλία.
1: Καπλαντίζω με τα βιβλία. Και με τα κορίτσια τι κάνω.
3: Αυτό είναι πάλι το ωραίο.
1: Καλημέρα στην Αναστασία. Αχ, έχω λέει ντύσει βιβλία, τα έκανα γνώριστα και πήγα και πήρα νέα βιβλία γιατί όταν τα είδε ο μικρός μου έκλαιγε. Άκου τώρα τι
2: είναι και αυτό ωραίο, είναι και απογοήτευση μετά το παιδάκι. Θα έχει ένα βιβλίο που θα είναι σαν τα μούτρα.
1: Ναι, σαν τα μούτρα του. Ναι, αλλά τα μούτρα του είναι ωραία.
2: Σαν τα μούτρα μας, τα δικά μας.
1: Εντάξει, να σου πω και τ' άλλο. Να σου πω και τ' άλλο. Έτσι, θα είναι διαφορετικός όμως. Θα ξεχωρίζουν από τα άλλα τα βιβλία. Αν πάνε το κλέψουνε.
2: Δεν θα τα μπερδεύει.
1: Καλημέρα στο 40. Τόση ώρα ακούω και απέχω από το chat, αλλά ήρθα για να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Σκατζόχυρο που επιτέλους κλείνει την ψαλίδα της Χασούρας. Ναι,
3: ναι,
1: ναι, φίλε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα στον Χριστάρα μας, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Ο Μάνος είπε για την κομματάρα που διάλεξε εσύ, φιλαράκι μου.
3: Ωραίο.
1: Σήμερα, πολύ ωραίο. Και στην Λίνα και στην Κωνσταντίνα. Ας συζητήσουμε, ρε παιδιά, λέει, τι κάνουμε όταν προϊστάμενος στη δουλειά μας προκαλεί bullying. Φεύγουμε από τη δουλειά. Εγώ αυτό θα έκανα, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
2: Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό.
1: Εκτός
2: και
1: αν μπορεί να έχει μια επαφή με τον ιδιοκτήτη και να του το μεταφέρεις. Αυτό είναι, γλυκιά μου Κωνσταντίνα, αυτό θα έκανα εγώ. Εσύ, Νάνση μου.
2: Ναι, και εγώ θα έφευγα.
1: Θα έφευγε εσύ.
3: Θα έκανα κουβέντα πρώτα με τον ιδιοκτήτη και αν έλεγα ότι δεν έβγαινε καθόλου άκρη, θα έφευγα.
1: Μπουνίδια!
3: Hey!
2: Να! Κύριε Παύλο!
1: Ρε σπάστε το αμούτρα, να τραθώ μια μέρα. Πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί, βοηθήσουμε την Κωνσταντίνα. Πάμε το βρω τον αλήτη που την πειράζει και την. Χαμός. Bad Bunny, Nueva York.

0: Μωρό το περιποιημένο, το σεξι σκατζοχυράκο μου.
1: Το καλύτερο είναι.
0: Να το μοιραστούμε στο τραπέζι στα δυο. Και το πληρώνω εγώ το λογαριασμό, φίλε.
1: Εντάξει, έγινε Βασίλη.
2: Άμα είσαι κουβαρδάς.
0: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι στη Μαρίνα. Καλημέρα και εγώ, λέει, είμαι άπαλη εντελώς στον αντίνω τα βιβλία. Κοτλέτα έκανα πάντα. Κοίταξε, το κοτλέ ήταν της μόδας όταν...
2: Κάποτε.
0: Ναι, κάποτε. Μήπως θα έκανες τότε κοτλέ και δεν του το πες ότι παιδί μου, το κοτλέ είναι στη μόδα. Καλημέρα στον Γιωργάρα μας, ο οποίος είναι εδώ. Τη λέξη καπλάντισμα την έλεγε η γιαγιά μου, από τότε έχω να την ακούσω. Καλημέρα σας, Αλάνια, γεια σου, ρε Τζορτζάρα. Καλημέρα και στην Τζορτζίνα εδώ, στην πιο όμορφη παρέα. Θα ήθελα, αν μπορείτε να πείτε ένα χρόνια πολλά στο Σταύρο, το αγόρι μου που έχει γενέθλια σήμερα. Happy birthday, Σταύρο!
1: Και χρόνια πολλά για εχθές.
0: Νομίζω δεν γιόρτασαν όλοι εχθές.
2: Του Σταυρού.
0: Ήταν του Σταυρού εχθές.
1: Ναι. Βέβαια, μεγάλη γιορτή.
2: Αφού είπαμε Σταυριάνα, Σταύρος.
0: Γιόρταζε και η Σταυριάνα εδώ, η δικιά μας, ρε. Το μικρό, το κοριτσάκι μας. Η Σταυριάνα, πόρε, φίλε. Τίποτα. Δεν κόβει τίποτα.
2: Ντροπή.
0: Αλήθεια. Δεν κόβει. Δεν κόβει.
2: Ναι, για το καπλάντισμα να πούμε ότι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ ακόμα και για την οθόνη που είναι να βάλουμε αυτό το τέτοιο. Πάω και μου το κάνουνε. Δεν μπορώ να έχετε μία φυσαλίδα, ένα κενό, ένα.
0: Γιατί καλέ, τι έχει πρόβλημα.
2: Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, να το βλέπω. Με ενοχλεί.
0: Σε ενοχλεί.
2: Ναι, γι' αυτό πα εκεί στο βιβλιοπωλείο. Έχουν το μηχάνημα. Κάνει χράτς, χρούτς.
0: Α, με το μηχάνημα το κάνουνε.
2: Ναι, ρε, τι με το χέρι.
0: Έτσι νόμιζα, ρε κορίτσι.
2: Το μηχάνημα.
0: Λοιπόν, έλα, πε μου τι έχει φέρει.
2: Λοιπόν, το ήξερες ότι περνάμε σχεδόν 44 χρόνια της ζωής μας μπροστά από μία οθόνη? 44 χρόνια.
0: Εσείς.
2: Εμείς.
0: Εγώ όχι.
2: Ένας αριθμός που προκαλεί δέος από την πρώτη ματιά στο κινητό το πρωί, ναι, μέχρι την τελευταία ταινία το βράδυ. Η ψηφιακή ζωή έτσι μας καταπίνει, καταπίνει το χρόνο.
0: Πάπα, παιδιά, μια ιδέα είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί οι άνθρωποι μιλάει, πόσα χρόνια ζούνε? 44 χρόνια.
2: Συνολικά τώρα μιλάει για, σύμφωνα με την έρευνα. Ότι...
0: Τον 75, τον 80 που είναι.
2: Ναι. 44 χρόνια.
0: Κορίτσια, αγόρια, έχει διαφορά.
2: Όχι, δεν έχει διαφορά. Δεν έχει διαφορά. Όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
0: Όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Πάμε γρήγορα στο αγόρι μας εδώ πέρα, τον Σκάτς, τον νοικοκύρη.
1: Πάμε λίγο τώρα να φρεσκάρουμε το στρώμα μας, που έχει διάφορες οσμές και έχει ποτίσει. Γιατί χύνονται διάφορα πράγματα. Και μπορεί να χυθεί μια πορτοκαλάδα, χυθεί ένας καφές.
0: Όλο για χύσιμο μιλάς. Όλο για χύσιμο στο στρώμα.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ξέρεις.
0: Τράβηκε λίγο, βρεζίλη.
1: Άλλα πράγματα μπορεί να χύνονται. Λοιπόν, πώς το καθαρίζουμε?
0: Μάγειτες που του πηγαίνει κατευθείαν.
1: Κοσκινήστε μαγειρική σόδα, ναι, με λίγες σταγόνες εθέριο έλαιο πάνω στο στρώμα. Το βάλετε εκεί πέρα.
2: Τι, ναι, εθέριο έλαιο, τι να είναι, ό,τι έχω.
1: Ό,τι έχεις, ό,τι έχεις εθέριο έλαιο. Ναι. Θα το αφήσεις 30 λεπτά και μετά θα το μαζέψεις με την ηλεκτρική σκούπα έτσι προσεκτικά. Και θα φύγουν όλες μα όλες οι οσμές. Και ξανά μπορεί να ξεκινήσεις από την αρχή.
0: Ο φίλος μου ο Γιώργος γράφει, δεν είναι μόνο, λέει, η χημή και όλα τα σχετικά.
1: Γιατί?
0: Είναι, λέει, και τα κλανίδια που το μολύνουνε. Ντροπή. Ρε παιδιά, πάντα, πού το πηγαίνετε? Εδώ μιλούσαμε λίγο έτσι πιο ερωτικά. Εσείς κατευθείαν το όρξες στις πορδές. Είμαι ντροπή, πια. Ας παίξουμε μουσικές.

0: Στο τέλειο τραγούδι Messi Lola Young, λίγο πιο πριν το τραγούδι, ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, The Second Voice. The Second Voice με το Let Me Be. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, την Μιχαέλα που είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό μας. Καλημερούδια αγάπη μου και στην Ιωάννα μας, παιδιά, καλημέρα. Στην Νίκη και στον Γιώργο, σας ακούμε στη δουλειά. Είστε το καλύτερο αντίδοτο για το ότι βαριέσαι, ρε παιδί μου, στη δουλειά. Το καταλαβαίνω, φιλαράκι μου. Γλυκό, καλημέρα και στην Βούλα, η οποία μας ακούει αυτή την ώρα από την περιοχή της Καλαμαριάς. Είμαι λέει, η συνέχεια έξω. Είναι πολίτρια αυτή προφανώς. Γυρίζει από κατάστημα σε κατάστημα κτλ. Και ευτυχώς που είστε κι εσείς και περνάμε πολύ, πολύ όμορφα. Καλημέρα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το κουτσομπολιό που μας έχει φέρει ο Σκατζούλης έτσι στην τελευταία ώρα.
1: Ναι. Brad Pitt και η Inés de Ramón, που είναι ζευγαράκι αυτή πλέον. Ναι. Η αυθόρμητη στιγμή του ζευγαριού στο US Open έγινε viral. Την ώρα που βλέπανε τένις, τι κάνει όμως ο φοβερός Brad Pitt αυτός. Τον παραδέχομαι σαν άντρα.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Βγάζει το κινητό του, αγκαλιάζει τη σύντροφό του και βγάζουν μια πολύ ωραία selfie. Εκείνη τη στιγμή όμως το παίρνουν μάτι οι κάμερες, γυρίζουν όλες οι κάμερες επάνω τους, χέστηκαν για το τένις που παίζαν οι άλλοι.
2: Έλα, ρε, μην μιλάτε.

0: Στο κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, σήμερα 15 Σεπτεμβρίου η Αφροδίτη σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτονα και παίρνουμε την απόδειξη πως όλη η σκληρή δουλειά που είχαμε κάνει εμείς τα τρία ζώδια που θα σας πω τώρα, η Ταύρη, η Σκορπιή και η Εγώκερη.
0: Ταύρη, Σκορπιή και Εγώκερη, ναι.
1: Παίρνουμε την όθηση που χρειαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας.
0: Έλα ρε φιλενάδα.
1: Ναι. Είμαστε πλέον επίσημα έτοιμοι να σταματήσουμε να βάζουμε τις απόψεις των άλλων από πάνω από τις δικές μας και να κάνουμε τα δικά μας όνειρα. Ταύρη, Σκορπιή και Εγώκερη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς. Καλημέρα στο αστεράκι το δικό μας, την Ιωάννα μας που μας έστειλε μηνυματάκι όμορφο. Να και ένα πανέμορφο τραγούδι το οποίο είναι εδώ. Πω, πω, τι ωραίο. Ο Teddy Swims, Mr. Know It All. Εδώ είναι το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Άνω David Bond with a broken heart, 29 λεπτά μετά από τις 10, 15 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στη Ράνια που μας ακούει και αυτή στο αυτοκίνητό της. Καλημέρα στον Γιώργο και στον Μινά. Και οι δυο είναι ταξιτζίδες, είναι και φιλαράκια, κάνει ο ένας αφιέρωση στον άλλον. Καλημέρα στην Ντίνα που ακούει η Zoo Radio και αυτό το πρωί. Πάμε λίγο επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει σήμερα εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη, στο τμήμα από την Παπαναστασίου μέχρι την Αριάδνη στα Ανατολικά.
0: Ναι.
1: Και οι εργασίες θα συνεχιστούν και αύριο στο κομμάτι Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οπότε έχετε το νου σας. Εκεί πέρα θα υπάρξουν έτσι καθυστερήσεις. Και τώρα να σας πω για έναν 67χρονο, ο οποίος πήγε επισκεπτήριο στις φυλακές Διαβατζών και έκρυβε κάναβη στο κορδόνι της φόρμας του.
0: Έλα τώρα.
1: Αυτό προοριζόταν
0: στο
1: για τον φίλο του. Ναι, πήγε να του το δώσει.
0: Πού χωράει στο κορδόνι, εννοείς μέσα που μπαίνει το κορδόνι.
1: Ναι, 14,6 γραμμάρια λέει, κρυμμένα μέσα στο κορδόνι της φόρμας.
0: Ναι.
1: Πήγε επισκεπτήριο να τα δώσει σε ένα φίλο του κρατούμενο, συνομιλικό.
2: Να κάνει κάτι τσιγαράκι, θέλω.
0: Τι λες, μωρέ, και εσύ τώρα. Είναι ποτέ δυνατόν αυτά τα πράγματα. Θα τρελαθώ τελείως. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Έχουμε κίνηση.
0: Κάτσε, ας την κίνηση να δω εδώ. Απάτες που χρησιμοποιούν, λέει, τα κυκλώματα για τους ηλικιωμένους, και το τονίζουμε αυτό σε όλους, να μιλάτε στους γονείς σας, να μιλάτε στους παππούδες σας και να τους εξηγείτε, να τους τα εξηγείτε, γιατί αν δεν τους τα πούμε εμείς, θα την πατήσουν. Μου λένε μερικοί, καλά δεν καταλαβαίνουν. Όχι, δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει να μιλάμε στους ηλικιωμένους, στους συγγενείς μας όλους και να τους εξηγούμε. Πάμε
1: δεν
0: λίγο.
1: Ξέρω αν προλαβαίνω να σας πω, δεν που και εμένα
0: τώρα.
1: Με πήρανε τηλέφωνο, μας δεν είμαι ηλικιωμένη.
0: Όχι πολύ. Πάμε λίγο στην κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός δεν έχει κανένα πρόβλημα και τα δύο ρεύματα κινείστε ομαλά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή ακόμη όμως έχει τις καθυστερήσεις της.
0: Ναι.
2: Και η Τσιμισκή από ό,τι βλέπω, από Φανάρια Χάνθου μέχρι Αριστοτέλου, Εγνατία Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι τέλεια. Όπως και η Βασιλίσσος και η Βασιλέως Γεωργίου, δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου.
0: Δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Πες μας τώρα.
1: Λοιπόν, με πήραν τηλέφωνο ότι και καλά ήταν από την ελληνική αστυνομία.
0: Μας το έχεις πει αυτό, βρε.
1: Όχι στον αέρα.
0: Στον αέρα μας το έχεις πει.
1: Όχι.
0: Δεν μας το έχει πει στον αέρα αυτό. Ή θυμάμαι εγώ λάθος.
2: Μέσα στο γραφείο θυμάμαι το λέγαμε.
0: Για πες, πες, ναι. Για πες.
1: Με πήραν από την ελληνική αστυνομία ότι έχουν τα στοιχεία μου, κάποιος τα έχει κλέψει και χρησιμοποιεί την ταυτότητά μου, την ολοκένουργια ταυτότητά μου, για να κάνει παρανομίες και άμα θέλω να προχωρήσω σε περαιτέρω εξερεύνηση της υπόθεσης.
0: Άκου τώρα.
1: Άκου
0: ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Και αμέσως εγώ τρομάζω, ψάχνω την ταυτότητά μου, τη βλέπω και λέω. Το κλείνω. Απάτη.
0: Έψαξες όμως την ταυτότητα, δεν το κλείσεις κατευθείαν.
1: Όχι, γιατί ήταν και ήμουν και μετά από ταξίδια και αυτά. Λέω, μήπως όντως έχασα την ταυτότητά μου, αλλά όχι.
0: Okay. Να προσέχετε, να προσέχετε πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγο για να σας δώσουμε 40 ευρώ δωροεπιταχή από ένα θαυμάσιο μέρος που βρίσκεις στην Αριστοτέλους με απολαυστικότατες γεύσεις. Και μιλάμε για τον μπούφαλα τζελάτο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Nakis and the Boss Crew in the morning.
14: I listen to them every morning and they make me laugh.
13: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo.

0: Καλημέρα, Die Die Shakira, Burna Boy, στον Zoo 90,8. Μπιλάκο μα στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, κουκλάκια. Πήραν και σε μένα, βασικά στη μάνα μου λέει, και το έπαιζαν ότι είναι βοηθό του λογιστή. Άστο να μιλάτε, είπαμε, να μιλάτε στου ηλικιωμένου, να του τα λέτε. Let's go! Και τώρα τι let's go θα σας πω εγώ. Θα σας πω let's go γιατί ήρθε η ώρα για τα ασύνδετα, για την παιχνιδάρα μας εδώ στο Zoo Radio. Με δύο λέξεις που δεν συνδέονται φαινομενικά μεταξύ τους, αλλά εσείς θα το κάνετε σε 20 δευτερόλεπτα. Και μια τρελή ιστορία αρκούνε για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο της πόλης. Καθημερινά έτσι ένας υπερτυχερός κερδίζει δωράρα, δωροεπιταγή αξίας 40 ευρώ για να απολαύσει τι? Έτσι, μοναδικές γεύσεις από το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό, φρέσκο, βουβαλινό γάλα 100%. Έτσι γίνεται το παγωτό. Με απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες. Παναγιά μου, μου τρέχουνε τα σάλια. Που έχετε δοκιμάσει ποτέ? Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας. Φτιάξτε την ιστορία σας τώρα στον αέρα του Zoo Radio. Και φύγαμε για Μπούφαλα Τζελάτο. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Ο πιο γρήγορος θα παίξει με το σκάτς. 2-3-10-2-32-9-08. Και εδώ ποιος είναι? Πάλι πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω γιατί το πρώτο πάντα μας πέφτει. Ελπίζω να μην γίνει συνήθεια. Η πρώτη λέξη ποια είναι?
1: Αερόστατο.
0: Το αερόστατο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, όνομα?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, Σοφία λέγομαι.
0: Έλα Σοφάκι μου, καλημέρα σου, γλυκιά μου. Ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Από Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη.
0: Από το Λαγκαδά. Πολύ όμορφα, από τη Θεσσαλονίκη μας. Και βεβαίως εσύ θα έχεις άλλη δεύτερη λέξη. Θα έχετε την ίδια πρώτη, την άλλη δεύτερη λέξη εκτός του Σκάτζ, ο οποίος σήμερα έχει την πρώτη λέξη, Νάνση, είπαμε τη λέξη
1: αερόστατο.
0: Και η δεύτερη λέξη είναι τρελαμένη.
3: Τρελαμένη. Στην Καπαδοκία που πήγα διακοπές, κάτι τρελαμένοι τύποι ήθελαν να με κάνουν βόλτα με αερόστατο. Oh. Το δέχτηκα και πέρασα ωραία.
0: Oh. Ναι! Yeah. Ήταν μεταξύ μας λίγο εύκολο γιατί χθες έλεγε βλακής. Τώρα όμως για το κορίτσι μας εδώ, δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο. Η πρώτη λέξη είναι και πάλι το...
1: αερόστατο.
0: Και η δεύτερη...
1: κεμπάπ.
0: Κεμπάπ! Πάμε!
2: Wow, λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να κάνω μια βόλτα με αερόστατο τρώγοντας κεμπάπ.
0: Είσαι τρελή.
2: Απλό, αλλά γρήγορο.
0: Να σου πω κάτι, φαντάζεσαι να είσαι πάνω στο αερόστατο και να τραβάς τα πιτόγυρά σου και τα κεμπάπ. Φανταστικό.
2: Ποιο χωράει και τα κεμπάπ, το αερόστατο?
0: Ναι, γιατί το αερόστατο.
2: Θα τρώμε παντού.
0: Έτσι, το αερόστατο είναι αυτό το καλαθάκι τώρα, μην το μπερδεύετε με το αλεξίπτωτο και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι, ξέρουμε ποιο είναι, ναι, το αερόστατο.
0: Όχι. Το λέω εγώ γιατί όταν το είπε η Νάνση στο μυαλό μου έφερα το αλεξίπτωτο. Αλλά λέω εκεί μέσα κάνεις και σουσού, βάζεις και δυο ρακές και κεμπαπάκια δίπλα και να τι ωραία που ταξιδεύεις.
2: Ό,τι θες κάνεις.
0: Έγινε. Θα μιλήσεις με την Νάνση για να πάρεις το δώρο σου. Καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου 90,8.
0: Και τι σας έχω τώρα βρε, κουκλάκια μου όμορφα. Από τα ομορφότερα έτσι τραγούδια εκείνης της εποχής. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment.
5: I call it life.

0: Εδώ που αλλάζει τη φωνάρα της η Πολιάνα, τρελαίνομαι. Μελωδία, ο Άρτζη που είναι παντού και παίζει παντού και είναι τέλειος. Πραγματικά και είμαστε πολύ υπερηφανοί που είναι Έλληνας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τώρα το Back to School και η λίστα έχει τα πάντα. Μην ψάχνετε από εδώ και από εκεί, γιατί στα Mosaic Stores θα βρείτε τα πάντα. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεται, ρε παιδί μου, για τη νέα σχολική χρονιά σε ένα σημείο.
1: Τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες. Κασετίνες, μολύβια, σιλόιδη, γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά πολλά ακόμη.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλές επιλογές για κάθε γούστο και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με τα Mosaic Stores να βρίσκονται και στο κέντρο της πόλης Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, αλλά και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16.
1: Αλλά και online, Βασίλη, στο mosaicstores.com.
0: Σωστό, σωστό. Back to school με τις καλύτερες τιμές από τα Mosaic Stores και...

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά να τα μαζεύουμε όλα και να σας πούμε για εσάς που έχετε θεματάκια με τις συσκευές σας ότι η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα, το Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
0: 12 μήνες εγγύηση, πλήρης υποστήριξη και μετά από την παράδοση. Και βεβαίως είναι ένα σίγουρο ότι δεν μπορείς να μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες χάρη στην Vodafone. Και υπάρχει και η γρηγοράδα ότι μπορεί να την επισκευάσουν και μέσα σε μία ώρα. Όλα αυτά στα καταστήματα της Vodafone και στο Vodafone.gr. Σκατζούλη, τι κάναμε σήμερα?
2: Δεν τα δίνουμε όλα έτοιμα στο παιδί.
0: Όχι.
2: Καλύτερη όσφρηση έχουν οι γυναίκες.
0: Μπράβο.
2: Μεθυσμένοι Κινέζοι φίλοι. Δυστυχώς η βόμβα έσκασε και όσον αφορά το poll μας, στο αν ξεκινήσατε ζεστό καφέ, κέρδισε το όχι. Είχαμε ντέρμπι,
0: ναι,
2: με 53%.
0: Ότι δεν πίνουν ακόμα ζεστό καφέ.
2: Δεν πίνουν
0: μήνα Σεπτέμβριο. Πολύ ωραία.
1: Ντέρμπι πραγματικό σήμερα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αυτό το πρωινό τη Τρίτη. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Μέχρι τις 2 κοντά σας έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time να σας κρατήσει συντροφιά.
0: Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Μέχρι και τις 12 το βράδυ όλη η παρεάρα θα είναι εδώ. Τι να πούμε για τον Χρήστο, για τους Troublemakers.
1: Για τον Πέτρο.
0: Για τον Πέτρο και την Έλενα.
1: Και
0: το
1: την
0: χαμό
1: Έλενα.
0: Το μεγάλο, κυρίες και κύριοι. Θα περάσετε τέλεια με την καλύτερη μουσική στη Θεσσαλονίκη. Ciao, my baby.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
6: Πες το!
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8.
8: Μεγάλη προσφορά!
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά!
9: Ούτε.
8: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
10: Zoo News. 5 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις που αφορούν σε μέτρα για την προστασία ανηλίκων σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επεισοδιακή εξέλιξη είχε παρουσίαση στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, όταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της βιομηχανίας ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα ακτιβιστές της φιλοζωικής οργάνωσης ΠΕΤΑ, και γιατί συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη θα τιμηθεί ο Χαβιέρ Μπαρδέμ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης.
11: Καιρός.
10: Νεφώσεις αναμένονται σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα στενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
12: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
13: Καλώς τους, πρωινό Τρίτης και την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 και πάμε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες, παρεούλα. Φυσικά με το καφεδάκι μας, με το σουσουδάκι μας, και από ό,τι αντιλήφθηκα και έπεσαν πολλά μηνύματα στο κινητό μου, ένα δούλεμα πρέπει να έπεσε από τον Bill Nackis and the Boss Crew για τον ντύσιμο των βιβλίων. Παιδιά, θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό. Έχω επιτυχίες, έχω μπόλικο σουσού, οπότε περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908 για τις πρώτες καλημέρες. Και φύγαμε για Avicii, Dua Lipa, Mickey's Mind, Damiano David. Ξεκίνημα πρώτης ώρας με BB Rexha και Faithless. New Religion. Καλή σας ημέρα.

Υπέροχο Σοφίτσι, I'm addicted to you, στον Zoo 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να σας πω ένα έτσι story time από τη χθεσινή μου μέρα. Πήγα κι εγώ σαν μαμά, ρε παιδί μου, να πάρω τα σχολικά εχθές για το πρωτάκι μου. Πάω στο βιβλιοπωλείο της φίλης μου της Μαρίας. Φτάνουμε στο σημείο που μου λέει για τα βιβλία, για τον ντύσιμο των βιβλίων. Και της λέω, φέρει εδώ πέρα τελικά. Καπλάντισμα μου το είπε, δεν την ήξερα την ορολογία. Αλλά θα τα κάνω εγώ στο σπίτι. Πόσο δύσκολο να είναι. Παιδιά, τα έκανα ένα μάτσο χάλια, τα δύο πρώτα βιβλία. Λέω, δεν θα συνεχίσω μετά, ίδρωνα, ξείδρωνα. Εντέλει σήμερα θα καταλήξουν στη φίλη μου τη Μαρία να μου τα ντύσει, να μου τα καπλαντήσει μάλλον. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά σήμερα στο Βυσαριόν, στο Νικήτα, στη Νικητούλα. Είναι η Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας και λέμε φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Αμέσως τώρα έρχεται ο Σόμπρ στον Ζου με το 12 to 12, παίζει πολύ δυνατά.

επιτυχίες μόνο στον Ζου 90,8. Και καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου. 15 του Σεπτέμβρη γράφει το ημερολόγιο μας σήμερα. Αν σε βγάλει ο δρόμος στην πλατεία Αριστοτέλους, να ξέρεις σήμερα είναι το φεστιβάλ ποδοσφαίρου από την UEFA. Είναι στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχω ανοίξει και τη live κάμερα να δω λίγο τι παίζει. Πάρα πολύ όμορφο σκηνικό έχει στηθεί. Στην καρδιά της πόλης μας λοιπόν είναι η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Αργότερα όμως διαβάζω ότι θα είναι το φεστιβάλ ποδοσφαίρου την ίδια μέρα, το απόγευμα δηλαδή. Εκεί θα βρεθούν πάρα πολλά παιδιά, μαθητές, και θα βρεθούν επίσης και πάρα πολύ διάσημοι έτσι θρύλοι του ποδοσφαίρου, όπως ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο Κριστιαν Καρεμπέ, η Φένικ Περό, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Θοδωρής Αγοράκης. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, αν το παιδί σας αγαπάει το ποδόσφαιρο, να κάνετε καμία βολτίτσα. Topic φέρνω τώρα και Peggy G. Είναι το Sorry Papi και παίζει στον Τζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Επόμενος.
6: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
9: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
11: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
12: Ναι, το ξέρουμε.
11: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Ευρέκο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
14: πες

Να το πείτε, θα το πείτε δυνατά. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Την πιο γλυκιά μου καλημέρα σε όλη την παρέα. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει καλά σε αυτό το πρωινό της 3ης 15 του Σεπτέμβρη. Η κίνηση αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι καλά, μπορώ να πω. Δηλαδή το κέντρο μας είναι καθαρό, λίγο περιφερειακός προς τα δυτικά το ρεύμα, εκεί στην Πηλαία. Έχει ένα κοκκινάκι, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Φύγαμε τώρα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Benson Boone, these beautiful things that I've got στον Ζου.

0: Χάρη στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στο συνεφιασμένο πρωινό της Τρίτης. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και χθες δεν σχολιάσαμε καθόλου. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ότι η Lady Gaga έγινε μαμά και δεν το κατάλαβε κανένας μας. Μόνο τις φωτογραφίες που είδαμε από παπαράτσι και από την Paychix που έλεγε ότι δεν ξέρουμε καν τι φίλο έχει το μωρό, πότε γεννήθηκε κτλ. Ένα ευχηθούμε να τη ζήσει. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, έχει γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να είναι δίπλα σου και να σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Έρμου 45 Πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Ένα mini break θα κάνω και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Έχω διαγωνισμό, γι' αυτό μη φυγείς.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
17: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
16: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
17: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
18: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
19: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
20: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
21: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
20: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
22: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
20: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
23: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
20: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
24: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
20: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
27: Σιγά τη μ***α, το μισό.
28: Αυτό μ' αρέσει.
29: Οκ.
28: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
26: Άκου.

0: radioplus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr, Τσιμισκή 14.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
2: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb! Zoo!
3: Ιταλία! Νούμερο 3!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 και πάμε για τη δεύτερη μας ώρα που αυτή την ώρα θα γίνουμε fate. Γιατί σας έχω τον διαγωνισμό μας 12μηνη all-in συνδρομή στα Body Fit. Οπότε σε θέλω μαζί μου. Ariana Grande, Regard, I'm in Pilot and the Swims έρχονται σε λίγο και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με TJ Gocha και Jason Derulo. Μιτσικό στον Zoo.

τραγουδιστή στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ariana Grande και Heather Amici Love Me στον Zoo 90,8. Και πάμε λίγο στην χθεσινή βραδιά. Στο Los Angeles είχαμε Emmy Awards, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία ντυμένα ήταν τα κορίτσια συγκεκριμένα που βλέπω τώρα, οι ηθοποιοί. Αλλά νομίζω θα δώσω το βραβείο στην υπέροχη Zendaya για παιδιά. Ήταν καταπληκτική. Έχει κουρέψει και το μαλλί τη έτσι. Αλλά και η Selena Gomez μου άρεσε πάρα πολύ. Σε άλλα νέα βλέπω ότι έχει αποσπάσει το Widow's Way 14 βραβεία συνολικά, ενώ ξεχωριστή θέση τη βραδιά είχε και το The Pitt που απέσπασε το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς. Μη με ρωτάς, δεν το έχω δει, αλλά μιας που το αναφέραμε θα μπορώ να το δω, γιατί όχι. David Guetta φέρνω τώρα, Alphaville και Eva Max. Είναι το Forever Young και παίζει στον Zoo.

αυτό που παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στον διαγωνισμό που έχετε κάνει χαμό από χθες. Χθες ξεκινήσαμε. 12μηνη all-in συνδρομή, όχι όπου και όπου, παιδιά. Στο αγαπημένο μου body fit, 13 λόγους θα σας δώσω, γιατί υπάρχουν 13 body fit στη Θεσσαλονίκη. Θα κερδίσεις μία 12μηνη all-in συνδρομή και θα διαλέξεις εσύ ποιο από τα 13 body fit τη Θεσσαλονίκη θέλεις να γυμνάζεσαι. Σύγχρονος εξοπλισμός, ομαδικά προγράμματα, απεριόριστα ισοτονικά, δωρεάν λιπομέτρηση και πρόγραμμα προπόνησης, όλα μέσα φυσικά, έτσι. Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα για να διεκδικήσεις αυτό το υπέροχο δώρο είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber, να μου γράψεις τη λέξη body fit, το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά, και να κάνεις μία αποστολή στο 6931-908-908. Μαζεύω όλα σας τα μηνύματα και την Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί 12μηνη όλη να συνδρομή είναι αυτή στα αγαπημένα body fit. Φύγαμε τώρα για Acer και Yeah, παίζει πάρα πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
11: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, έρχεται το 3ο Μασούτης Family Festival.
12: Wow! Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
11: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
10: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
0: Από τις 10 μέχρι τις 4, ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
1: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
11: Πάνος Dent, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
13: Σας περιμένουμε!
11: Και η είσοδος ελεύθερη.
14: Πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Τι ωραία τα πρωινά μας εδώ στον Ζου 90,8. Είναι το πρωινό της 3ης 15 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και στο www.zooradio.gr μπορείς να μπεις τώρα και να ψηφίσεις τα τραγούδια που αγαπάς ή δεν αγαπάς, τέλος πάντων, στη μουσική μας έρευνα και να μπεις στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Taylor Swift σε λίγο, το Bad Bunny. Νούβα Γιόλ, παίζει πολύ δυνατά.
1: Νούβα Γιόλ!

0: Αυτή είναι η Taylor Swift. Εντοπίστηκε που λέτε, παιδιά. Εχθές παρακολούθησε την πρεμιέρα του NFL για να υποστηρίξει πλέον τον σύζυγό της, τον Travis Kelce. Δίπλα της, ακριβώς δίπλα της, ήταν ο Tom Cruise που είχαν σουσουδάκι. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Ειρήνη Κακούρη, στο πρωινό της Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, έρχομαι να σου πω ότι ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. 100 ειδικότητες, 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Αν θέλεις να κάνεις μια επίσκεψη, μπορείς να κλείσεις μια πολύ ωραία ξενάγηση, να καλέσεις το 2310-22-6318, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους ή να πληκτρολογήσεις τώρα delta360.gr. Φεύγω σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
19: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb!
5: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και πότε έφτασε το μεσημέρι, δεν έχω πάρει χαμπάρι σήμερα. Η ώρα είναι μία, είναι το μεσημέρι της 3ης 15 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2, τελευταίο 60 λεπτό με επιτυχίες, αλλά και μπόλικο σουσού που έχουμε στήσει εδώ στο Viber 6931-908-908. Άντε πες μου, τι έχει σήμερα το λανσμποξάκι. Έχω όρεξη σήμερα να φάω μία μακαρόνια με κοιμά, όπως και τίποτε. Britney Spears σε λίγο, throwback, Calvin Harris, Dati, Argy και Omnia. Τώρα όμως έρχεται η Σακύρα που πρωταγωνίστησε φέτος το καλοκαίρι με το Die Die εδώ στον Zoo.

Baby One More Time. Όλα τα παιδικά μου χρόνια, παιδιά, είναι Britney Spears. Στον Zoo 90,8. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Νωρίτερα, πριν λίγες ημέρες, είχαμε πει ότι το πιο sexy χόμπι που βρίσκουμε εμείς οι γυναίκες, εσάς αγόρια, είναι το διάβασμα βιβλίων. Και πραγματικά είναι πολύ sexy όταν βλέπεις έναν άντρα να διαβάζει ένα ωραίο βιβλίο. Εδώ πέρα διαβάζουμε μια νέα μελέτη του Cambridge. Συνδέει, λέει, την ανάγνωση βιβλίων, γενικά βιβλίων, έτσι, για ευχαρίστηση με καλύτερη υγεία. Τα ωφέλη, λέει, περιλαμβάνουν καλύτερη προσοχή και μνήμη, καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις, λιγότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, που εννοείται τα θέλουμε, και πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οπότε διαβάστε. Χιούγκελ τώρα και σε όλο το Jamaican Bamboo.

Το Flame από Swedish House Mafia και The Weeknd στον Zoo 90,8. Καλησπέρα στο μαράκι που μου λέει: ξέχασα σήμερα το λανσμποξάκι στο σπίτι, οπότε θα περιμένω να γυρίσω σπίτι να φάω. Λοιπόν, αυτή είναι η ευκαιρία μου για γουρούνιασμα, να σου πω εγώ. Καλησπέρα και στους οδηγούς της πόλης που βλέπω αυτή τη στιγμή. Έχει λίγη κινησούλα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στην Τριανδρία. Κάπως μπλοκάρει το πράγμα. Μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες φυσικά οι ανώτερες σχολές Delta 360 με ιστορία που ξεπερνάει 50 χρόνια αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. 100 ειδικότητες φυσικά μπορείς να διαλέξεις σε σύγχρονα εργαστήρια και πάρα πολύ ωραίο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Delta360.gr 2310-2263-18 και στην Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, αν θες να πας από εκεί μια βόλτα και να κλείσεις μια ωραιότατη ξενάγηση. Οι Κατσάι έρχονται τώρα στον Zoom με το Animal.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
11: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
11: πες το!
3: Πες το.
11: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
13: Τα μεσημέρια μας μαζί εδώ στον Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Μην ξεχνάς, αύριο το πρωί στις 7 ξυπνάμε με το ένα και μοναδικό Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, το αγαπημένο μας πρωινό. Το Beat the Bomb τώρα έχει επιστρέψει. Χαρίζει καθημερινά έως 200 ευρώ. Οπότε συντονίζεσαι, 10 παρα 20 είναι η ώρα που βγαίνει κάποιος τυχερός στον αέρα. Νταμιάνο Ντέιβιτ φέρνω τώρα και next summer.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: θέμα. Ήταν Alex Warren, κλείνουμε σήμερα. Fever Dream στον Zoo 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο. Ελπίζω να μου τα περάσετε πολύ πολύ όμορφα αυτές τις 3 ώρες. Αύριο πάλι, Τετάρτη στις 11, εδώ θα είμαι, ξέρετε. Έρχεται τώρα ο αγαπημένος Χρήστος Τοκμακίδης με Zoo Mania έως στις 4 και στις 4 ακριβώς έρχονται οι Μπελάδες, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα για να τους απολαύσετε μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα λέμε tomorrow, ένα πολύ γλυκό φιλί και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορά, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
16: Σιγά τη μ***α, το μισό.
17: Α, αυτό μ' αρέσει.
18: Οκ.
17: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb!
5: Zoo!
7: Ιταλία! Νούμερο 3!
8: Santo io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
7: Numero 1.

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατριέστε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania, 3η 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Αράξτε μαζί μου εδώ να τα πούμε, να πούμε τα νεάκια μας, να παίξουμε τα παιχνίδια μας και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες με 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή και διαφημίσεις. Με πρώτο Hugel Ultra Nate, Moving to the

ωραία, τιμημένη, καθαρό, Amy Χαουζιά, Magic και Marshall Jefferson. Life is simple, move your body. Στον Zoo 90,8, Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, λάτε να τα πούμε στο Viber του Zoo 6931-908-908, μαγικός αριθμός. Και μια και σας έχω βάλει να πιάσετε το κινητό στο χέρι, μπείτε και ένα Instagram παπάκι Zoo Radio, γιατί εκεί τρέχει πολύ ωραίο giveaway και μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε μέσα από το προφίλ μας στο Instagram. Διότι νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλώς ορίστε λοιπόν το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε επίσης ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Το είπα. Επίσης, το πρόγραμμα Buy Now Pay Later είναι εδώ για σένα για να κάνεις αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom, να ξέρετε, σας υποδέχεται στην περιοχή της Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.

Γιατί αν μιλάμε για τραγούδι που έχει vibes, αυτό είναι ένα από αυτά, ξεκάθαρα. Dave & Tams, Rain Dance στον Zoo 90,8 και στην Ζουμενία και πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber αντίστοιχα. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Κύμα από το παρελθόν τώρα. Beautiful Light Remix by Τσάκη στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Sea Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
12: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
13: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
12: νομική,
13: διοίκηση και οικονομία,
12: πληροφορική,
13: ψυχολογία,
12: αγγλική φιλολογία,
13: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
14: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
13: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
12: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
13: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
16: πες το.
18: Πες το.
19: Ζου Radio.
18: Ζου 90,8.
20: Εδώ είσαι, Zoom Mania και Zoom 90,8. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και συνεχίζουμε να είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Εδώ το περνάμε παρέα αυτό το μεσημέρι, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, τα καθημερινά τα πράγματα, ρε παιδί. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες, να ξέρετε, και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Mr. Know It All στον Zoo.

0: μουσικάρα από εδώ. Haven I Run στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και όσο παίζει, εγώ συνεχίζω εδώ με όλη την υπόλοιπη ομάδα τις προετοιμασίες. Γιατί το Σάββατο έχουμε πολύ ωραία ευεντάρα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, φίλες μου, φίλοι μου, ο Zoo σας προσκαλεί στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτη Θέρμης από τις 10 το πρωί. Μία μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Ενώ μαζί μας θα είναι και ο Γκάνζαρ, ο Πάνος Δέντε, Σεφτό μας, Κώστα Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλάου και ο δικός μας φυσικά Μαργαρίτης και Χαγιάς. Και φυσικά όλοι εμείς, η παραγωγή του Zoo 90,8, θα είμαστε εκεί για να δώσουμε ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ με τις δράσεις μας, τα DJ sets μας και τα πάντα. Και το μεγάλο φινάλε, ο FY θα είναι live επίσης σε μια εκρηκτική συναυλία και η είσοδος και όλες οι δράσεις σε όλο αυτό θα είναι δωρεάν. Γι' αυτό πραγματικά μην το χάσεις.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρε να μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Έβδε μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
21: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
21: Τάκι, καφέ.
22: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
21: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
22: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
23: Beat the Bomb!
10: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Beat the Bomb!
9: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μη μου πάτε πουθενά, σε 5 τραγούδια από τώρα λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Bax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι τόσο τέλειο το συγκεκριμένο τραγούδι, Coolio και Gangsta's Paradise. Και δεύτερον, γιατί αυτό το τραγούδι και εγώ έχουμε την ίδια ηλικία. Αλλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Λίγο πριν τις 3:20 και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για αυτό που σου έταξα. Να παίξουμε ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Αρπάζεις κινητό και πηγαίνεις Viber 6931-908-908. Ποιος ήταν ο αηδός που μόλις ακούσαμε? Έχω δώσει spoiler και από χθες, αν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, να δω ποιοι είναι οι πιστοί εδώ στην παρέα. Στέλνετε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να βρείτε και να φάτε το πιο άχαστο σμάς της πόλης, που το βρίσκεις φυσικά στα Pax. Το Epic Smash είναι το πιο ζουμερό και full flavor smash burger που μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή, με δύο smash beef burgers, διπλό American cheddar, smoked chili mayo, ντομάτα, τηγανιτό κρεμμύδι, iceberg και επικλίτσα, παρακαλώ, έτσι για το twist. Μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 28 και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Χαμός από σωστές απαντήσεις στο Viber. Αυτή ήταν η Mabel με το Don't Call Me Up. Και στο ναι, ποιος είναι, ήταν φυσικά ο Αντώνης Ρέμος. Είστε πολύ σωστοί όλοι και όλες. Φίλη Κατερίνα, ήσουν εσύ όμως η τυχερή που κέρδισες 20 ευρώ κατά Pax. Τσέκαρε το Viber σου, σου έχω στείλει μήνυμα. Έτσι συνδεθήκαμε με τα μουσικής και σήμερα. Αλλά τι τα θες και στην αρχαιότητα. Οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, ρε παιδί μου, τις φρικτορίες, έτσι λέγονταν. Μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ και the rest is history. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ, να το ξέρετε. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και κυριότερο ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο Telecom.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
9: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός

0: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
3: Πες το.
2: Πες το.
3: Ζου Radio.
2: Ζου 90,8.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, όπως έναν ενωμένο γήπεδο μπάσκετ, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα, καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.

0: Υπέροχη συνεργασία από Sam Smith, Kim Petras, Anne Holly στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Παρέα μαζί μου είναι και η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σκέψη, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr και κάπου εδώ εγώ την κάνω. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και έχω το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας από τις 2 μέχρι και τώρα, τη συμμετοχή σας και γενικότερα το χρόνο που περάσαμε μαζί. Αμέσως μετά οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς εννοείται δίνουμε ξανά ραντεβού αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1-1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
13: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Αυτό μ' αρέσει.
17: Οκ. Okay.
16: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
14: Άκου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
3: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
0: Zoo!
5: Ιταλία!
6: Νούμερο 3!

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, παιδιά, λίγο πριν βρέξει λογικά, γιατί έξω έχει μαυρίσει ο τόπος πάλι. Ναι. Σαν την ψυχή σου έχει γίνει, Κατερίνα.
2: Τη δικιά μου ή τη δικιά σου?
1: Τη δικιά σου, Μαρή, τη δικιά σου.
2: Ένα λουλούδια έχει ψυχή μου.
1: Αχ.
3: Πάρε μια τσουκνίδα.
1: Λοιπόν, 3η 15 του Σεπτέμβρη, παιδιά, και από ό,τι φαίνεται είμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη κυριολεκτικά. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, πάρα πολύ μου αρέσει, δεν θέλω να κρυφτώ.
2: Αχ, και εμένα.
1: Πάρα πολύ.
3: Είναι πολύ ωραία. Μόνο που κοιμάσαι με 7 παράθυρα και ένα σεντονάκι, μια πικέ σιγά-σιγά.
1: Πλευριτώθηκα όμω εγώ.
3: Πότε?
1: Εχθές. Αν τα άφησα όλα, εμείς είχαμε κρύο και τα άφησα όλα νυχτά, μ' άρεσε. Με πήρε ο ύπνος μόνο με το βρακί και τη φανέλα. Και το πρωί σαν το λύκο, στα 4.
3: Δεν κρύωσες το βράδυ να ψάξεις κάτι να.
1: Μ' αρέσει.
3: Okay. Καλό, ωραίο, ναι.
1: Έβλεπα στον ύπνο μου ότι κάπου ήμουν στα χιόνια. Πρέπει να ήταν κοιτούνι, δεν ξέρω, περίεργα πράγματα βλέπω πάλι. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Το μαλλί το ξανακούρεψες, το φτιάξες?
1: Το μαλλί το φτιάξα, ετοιμάστηκα. Έχω ένα event σήμερα, γι' αυτό δεν θέλω να χαλάσω το μαλλί μου τίποτα. Έχω βάλει εδώ πέρα αυτά, εκείνα όλα.
2: Τι ωραία.
1: Πολύ ωραίο.
3: Patches.
1: Βεβαίως. Βασίλη, μας πώς είσαι?
3: Καλά, πολύ καλά είμαι και εγώ. Μ' αρέσει ο καιρός, όπως είπατε και πριν. Τριτιάτικο.
1: Ωραία, ωραία. Η Τρίτη είναι ωραία μέρα. Σταμάτα.
3: Εντάξει.
1: Κατερίνα.
2: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Παιδιά, εγώ κοιμάμαι με παπλωματάκι. Έχει κρύο εκεί.
3: Νομίζω λίγο υπερβολικό.
2: Όχι, παιδιά, έχει ζέστηλο. Έχει κρύο το βράδυ.
3: Δηλαδή το Δεκέμβρη μη θα κοιμάσαι.
1: Τέσσερα ζευγάρια κάλτσες και τα λοιπά.
3: Είναι 15 Σεπτεμβρίου. Το Δεκέμβρη μην θα κοιμάσαι και μάσαι με το πλωματάκι.
2: Μικρό, μικρό, λεπτό.
1: Πικέ, πικέ. Τι έχουμε?
3: Πρόταση βραδιάς Καλαμπούρη από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
2: Λοιπόν, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 μπορείτε να διεκδικήσετε μία δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ από την εταιρεία Λαβή με την παιχνιδάρα μας το Ξεμπούκο Σέτο. Και στις 7 παρα 20 έρχεται ο τρίτος μας διαγωνισμός για να κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen αξίας 20 ευρώ.
1: Μπράβο, Κατερίνα μου, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα. Είναι το Moving to the Sun και παίζει στο Zoo 90,8.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε με ένα τραγούδι που ξεχώρισε στη φετινή Eurovision, αυτό της Ιταλίας. Περσέμπρεση λέγεται και είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 4, σήμερα Τρίτη.
1: Ο μήνας έχει 15 και όσοι έχετε γενέθλια σήμερα έχετε καλλιτεχνικό ταλέντο, αν και είστε προσγειωμένοι, μιας το τόσο αντιμετωπίζετε βαθιές αλλαγές που σας αναγκάζουν να επενδύσετε ξανά στον εαυτό σας. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στον Βυσαρίων και στον Νικήτα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
2: Zooradio.gr, έχουμε και τις εφαρμογές. Μπείτε να πάρετε μέρος και στη μουσική μας έρευνα για να διεκδικήσετε 100 ευρώ μετρητά. Αρκεί να ψηφίσετε τα τραγούδια που παίζουμε έτσι και να μας πείτε ποια σας αρέσουν και ποια όχι. Φυσικά, Energy Drama 88,9. Στη Χαλκιδική Zoo 99,5 και στο Spotify θα μας βρείτε.
0: Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τζανάντο έρχεται τώρα και παίζει στο Zoo 90,8.

0: 20 λεπτάκια μετά τις 4. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Πάμε. Στον περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις μετά το τούνελ και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Καλύτερη εικόνα στα νοσοκομεία. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει θεματάκια στη Δαβάκη. Η Λεωφόρος Νίκης επίσης. Βλέπω έχουμε ένα θέμα στα διόδια των Μαλγάρων. Εκεί έχουμε και μία αναφορά για ατύχημα. Όπως έχουμε και μία αναφορά για ατύχημα μετά τη Νέα Αγχίαλο προς τη Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα. Και πάμε στη σημερινή μας έρευνα, παιδιά. Η θερμοκρασία του χώρου επηρεάζει το πόσο καλά δουλεύουμε.
0: Θερμοκρασία του χώρου.
2: Του χώρου. Α. Και νομίζω φαίνεται και εδώ, σε εμάς. Σαν troublemaker, στην εκπομπή μας.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα σκέψου να είχες πάρα πολύ. Θυμάστε όταν είχε το air condition πρόβλημα.
2: Ναι. Πω, ο Μαργαρίτης δεν μπορούσε με τίποτα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο χώρος, παιδιά, είναι υπερβολικά ζεστός ή κρύος. Όταν ο χώρος είναι υπερβολικά ζεστός ή κρύος, η απόδοση σε ορισμένες εργασίες μπορεί να πέσει. Το σώμα προσπαθεί συνεχώς να διατηρήσει μια κατάλληλη εσωτερική θερμοκρασία. Όταν το περιβάλλον είναι πολύ μακριά από τη ζώνη άνεσης, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για θερμορύθμιση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την προσοχή και την απόδοση. Γι' αυτό με βλέπετε κάποιες φορές το χειμώνα να ντύνομαι έτσι λίγο πιο χοντρά.
0: Μπαμπούσκα,
2: γιατί με εσάς εδώ πέρα έχω μπλέξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Παπαούτε, το οποίο έρχεται να παίξει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν από εσάς, για εσάς, Βασίλη Βασάμι, σε όλα τα θέματα. Τι έχουμε, πρόταση.
1: Πρόταση σήμερα θα ανοίξουμε το Netflix. Ευκαιρία έτσι με αυτόν τον κολόκερο που έχει εκεί πέρα έξω.
2: Οπα.
1: The Whisper Man. Όταν ο μικρός του γιος εξαφανίζεται, ένας χείρος ζητά τη βοήθεια του πατέρα του, με τον οποίο έχει ψιλοαποξενωθεί και πρόκειται για ένα συνταξιούχο αστυνομικό, mm-hmm. προφανώς, mm-hmm. Που έχει συλλάβει τον κατασυρωμένο δολοφόνο, ο οποίος συνδέεται τώρα με την υπόθεση. Yes. Λογικά θα σου αρέσει σε ένα τέτοιο πραγματάκι.
0: Εντάξει, πολύ light είναι για μένα.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται, εσύ άμα δεν έχει αίμα τέτοια μέσα, άστο. Τι?
0: Εσύ δεν μιλάς τώρα.
1: Όχι.
0: Αυτό ήταν, τελείωσε. Ναι. Α, νόμιζα μιλάς. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία πρόταση. Πάμε σε ένα...
2: Τώρα πάμε ωραία πρόταση.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
4: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
5: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
4: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
5: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
6: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
5: Συντονιστείτε!
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Βίκο. Το σπίτι σου, το vibe.

0: σου σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το.
2: Πες το.
3: Ζου Radio.
2: Ζου 90,8.
3: Ζου.

0: Πολύ αγαπημένο τραγούδι. 20 λεπτά πριν από τις 5 η στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι, Βασιλή.
1: Ακριβώς, του βάζουμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι που παίζουμε εδώ στον Ζου. Το πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό όταν θα το ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908.
0: Παρακαλώ.
1: Αν μας πείτε σωστή απάντηση, θα κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sunoptic από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Τηλεφωνήστε από τώρα γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο το τραγούδι που του βάλαμε νεύτη σήμερα. Εσύ του βάλες νεύτη, Κατερίνα.
2: Τι, γενικά.
0: Πάμε να
1: ακούσουμε. Καταλούδες, ελεύθερες πετούν.
3: Του βάλαμε νεύτη. Νεύτη. Νεύτη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα, παρακαλώ, για να μας πείτε τη σωστή απάντηση και να κερδίσετε. Καλησπέρα.
4: Ράλφ, να με σάλβε.
0: Ορίστε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
4: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από το τηλέφωνο μου. Γυρίζω από τη δουλειά.
0: Έλα, ρε φίλε, ωραίο.
1: Καλαμπούρτσι.
0: Να σου πω, ποιο τραγούδι έχουμε.
4: Είναι το Run from the Sun Dracula.
0: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Ένα υπέροχο γυαλί έγινε δικό σου, φίλε Κωνσταντίνε. Γυαλάρα καινούρια από τα οπτικά Ζωγράφος.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8 και που είσαι και πλακατζής. Λοιπόν, μένεις στο ακουστικό, σε παρακαλούμε, για να πάρουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε γρήγορα να απολαύσουμε ένα τραγούδι από το παρελθόν. Τρομερό, παιδιά. Είναι η Sonic. It feels so good. Τώρα στο Ζου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα θέλω να σου πω, αν σας έχει τύχει έτσι ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις στην αναμονή, ρε παιδιά. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξιμο στήσμα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού έτσι απλά σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται τελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερο στο nova.gr.
1: Πάμε να μάθουμε τώρα ποια είναι τα τρία ζώδια που θα έχουν μια αναπάντεχη ευκαιρία. Λοιπόν, είναι ο Κριός. Μια πρόταση που έρχεται από το πουθενά μπορεί να σε βγάλει από τη στασιμότητα. Μην την απορρίψεις επειδή δεν ήταν μέσα στα σχέδιά σου. Είναι ο Ζυγός. Μια γνωριμία μπορεί να ανοίξει μια πόρτα που περίμενες καιρό. Αυτή τη φορά η τύχη μπορεί να έρθει μέσω ενός άλλου ανθρώπου. Και είναι και ο Τοξότης. Κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σε οδηγήσει σε νέο δρόμο, ένα ταξίδι, μια δουλειά ή μια γνωριμία που δεν είχες υπολογίσει.
2: Έχω ξεκινήσει να μαθαίνω έτσι λίγο Ιαπωνικά. Και μου έκανε μια εντύπωση, μια λέξη. Ξέρετε πώς λένε εξπερμάτιση στα Ιαπωνέζικα?
0: Εξπερμάτιση.
2: Ναι.
0: Εξπερμάτιση είναι εξπερμάτωση.
1: Μεό, νομίζω. Μεό.
2: Ναι. Εδώ έτσι το γράφει. Εντάξει, εξπερμάτωση, ό,τι είναι. Τέλος πάντων. Τσουτσουνάμι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τέτοια και άλλα περισσότερα έρχονται στις επόμενες δύο ώρες, γι' αυτό μείνετε εδώ, ε.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Μεγάλη προσφορά!
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά!
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα for All καθημερινά?
21: Όλη η εμπειρία for All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα for All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
19: Στα καταστήματα for All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
22: Beat the Bomb.
19: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
23: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Beat the Bomb.
25: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα. Έλα παιδιά, και φτάσαμε στη δεύτερη μας ώρα. Η ώρα είναι ακριβώς 5, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα και σήμερα σε αυτή την υπέροχη Τρίτη, τη δροσερή. Οι Troublemakers είναι εδώ, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τώρα, τι γίνεται τη δεύτερη ώρα?
2: Τη δεύτερη ώρα θα σας φέρουμε μερικά νέα ανέργων και θα σας φέρουμε και το παιχνίδι μας στο Ξεμπούκοσέ το για μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
3: Φυσικά έχουμε και το χρυσό μας κουκουνάρι, το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα. Νομίζω το έχετε ακούσει σίγουρα στο TikTok.
1: Μάλιστα, λοιπόν, περιμένουμε να τα ακούσουμε και αυτό. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε όμως γρήγορα. Τέτοιου Sims, David Guetta, είναι το Gone Gone Gone και παίζει στο Zoo.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτάκια μετά τις 5. Ζου 90,8. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται, Όξο?
1: Κίνηση έχουμε. Παραμένει το πρόβλημα εκεί στα Μάλγαρα, στην Εθνική. Έχουμε επίσης το πρόβλημα στην Αγία, αλλά ερχόμενη προς Θεσσαλονίκη. Ο Περιφερειακός έχει θέματα στα νοσοκομεία. Η Μοναστηρίου έχει καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Νίκης. Αυτά.
2: Τι?
0: Βλέπω αυτό που έφτιαξες.
2: Παιδιά, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε το AI.
0: Εντάξει, καλό είναι.
2: Να έχουμε κάτι από πίσω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να μάθετε ποια είναι τα σημάδια ότι και αν έχετε θετική αύρα. Οι γάτες σας συμπαθούν. Έχετε τέτοια σχέση με γάτες?
0: Εμείς έχουμε γάτες στο χωριό.
2: Και?
0: Όταν ταΐζουμε, έρχονται και τρίβονται καν.
2: Α, οκ, είναι ένα σημάδι αυτό. Φαίνεσαι νεότερος από ό,τι είσαι.
0: Εντάξει,
2: οι άλλοι συχνά
0: αυτό,
2: σου δίνουν λιγότερα χρόνια από ό,τι είσαι. Καλά. Νομίζω και οι τρεις το έχουμε αυτό, έτσι.
0: Εσύ όχι.
2: Εγώ γιατί όχι?
0: Εγώ
2: δεν
0: και ο Βασίλης αντικειμενικά. Αν θες να μιλήσουμε εντελώς αντικειμενικά, εγώ ιδίως πάρα πολύ. Μάλιστα. Και ο Βασίλης πάρα okay. πολύ. Μικροδείχνεσαι όχι?
2: Σπασμένη.
0: Σπασμένη, δείχνεις όσο είσαι, 32-33 πόσο είσαι?
2: Αντιχέσου,
0: 35.
2: Μπαίνεις εσύ και γεμίζει ο χώρος. Μπαίνεις σε ένα άδειο μαγαζί και λίγο αργότερα αρχίζει να γεμίζει κόσμο. Αυτό νομίζω όλοι το παθαίνουνε.
1: Όλοι οι PR.
2: Ναι. Τα παιδιά νιώθουν όμορφα κοντά σου.
0: Α, ναι.
2: Νιώθουν άνετα μαζί σου και απολαμβάνουν αυθόρμητα την παρέα σου.
0: Εντάξει, και τρεις το έχουμε αυτό.
2: Κρατάς την ψυχραιμία σου στα δύσκολα. Ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά, διατηρείς την ηρεμία σου και δεν χάνεις την ισορροπία σου.
0: Όχι, τα νεύρα μου δεν είναι σε τέτοια φάση εμένα. Δηλαδή, άμα χάσω την ηρεμία μου.
2: Ναι, ο Βασίλης το έχει όμως αυτό. Πάρα πολύ.
0: Για πολύ ακόμα γι' αυτό. Εδώ πολύ μπλέξει.
2: Όσο μπορεί, τέλος πάντων. Οι άλλοι σε θαυμάζουν. Συχνά παρατηρείς γύρω σου βλέμματα γεμάτα θαυμασμό και σεβασμό. Και επίσης δεν πιστεύουν ότι δεν έχεις χρήματα. Λένε, πω, τι λες ρε εσύ δεν έχεις χρήματα τώρα, αν είναι δυνατόν.
0: Κατερίνα.
1: Εσύ δεν έχεις χρήματα, Κατερίνα.
0: Κατερίνα.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα το οποίο θεωρώ ότι αξίζει να το διαβάσουμε από τη φίλη μας την Τζούλια, η οποία λέει: Παιδιά, καλησπέρα. Μου λείψατε πολύ και ευελπιστώ πλέον να σας ακούω με περισσότερη συνέπεια φέτος. Σήμερα απολύθηκα και πετάω από τη χαρά μου. Δικός μας άνθρωπος.
1: Γεια σου, Τζούλια.
0: Τζούλια, μη στεναχωριέσαι καθόλου, τα καλύτερα έρχονται.
1: Πάντα τέτοια.
0: Πάντα τα.
1: Να χαίρετε, βρε.
2: Μα ναι, δηλαδή, άμα χαίρετε που την απολύσαν, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ
0: καλό.
2: Παιδιά,
0: προφανώς το έχουμε πει. Κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Ανδρές, θα έρχεται τώρα και παίζει στο Zoo 90,8 αφιερωμένο στη Τζούλια που σήμερα την απέλυσαν.

0: Εδώ είμαστε, 20 λεπτά μετά τις 5. Αγαπημένη στιγμή και αγαπημένη ώρα, διότι έρχονται τα κουτσομπολιά τώρα, Κατερίνα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς, και σήμερα έχουμε έκτακτα νέα ανέργων. Ξεκινάω αμέσως με την είδηση που με συγκλώνησε. Η Κλέλια Ανδριολάτου, κυρίες και κύριοι, ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram. Αλλά όχι ό,τι και ό,τι φωτογραφίες. Όχι φωτογραφίες από μια απλή φωτογράφηση μοντέλων. Από ένα τρίαθλο που συμμετείχε στο Κατάκολο.
0: Στο Κατάκολο.
2: Βεβαίως. Στον τόπο καταγωγής της.
1: Τρίαθλο.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Το Κατάκολο που είναι.
2: Το Κατάκολο δεν ξέρω.
1: Κάτω Πελοπόννησο δεν είναι. Ναι. Ή κάνω λάθος, παιδιά, μας.
2: Τι να την κάνει στην ψυχή αν δεν τη μοιράζεσαι. Το ρητορικό ερώτημα της Κλέλιας μετά τον αγώνα τριάθλου στο Κατάκολο.
0: Μπράβο, μπράβο, Κλένια. Κλένια.
1: Στον πύργο κοντά, λέει, είναι.
0: Α, είναι
1: όχι.
0: Το.
1: Όχι, λάθος. Ναι, Πελοπόννησο είναι, αλλά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, και στο Κατάκολο που διοργανώνει.
2: Τρίαθλα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έγραψε ιστορία καθώς έκανε μια στάντα παράσταση και γέμισε 20.000 κόσμο στο Telecom Center.
0: Μας αρέσει ο Αλέξανδρος.
2: Εξωγήινος η επιστροφή, λέγονταν η παράσταση. Πολύ δυνατός, απίστευτος. Και πάμε τώρα στο ζήτημα της ημέρας, όπου ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Καιρό είχαμε να τους ακούσουμε αυτούς.
2: Άλλαξαν σχολείο τα παιδιά τους λίγες μέρες μετά την έναρξη της χρονιάς.
0: Γιατί?
2: Γιατί λέει ότι είχαν ξεκινήσει μαθήματα την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν τους άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα.
0: Δεν τους άρεσε το σχολείο, οι μαθητές.
2: Η ομάδα ασφαλείας είχε να κάνει με πρακτικές δυσκολίες, λέει.
1: Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι βασιλείς.
0: Άλλοι έχουν την ομάδα ασφαλείας και άλλοι έχουν το ομαδικό στο Viper. Καθένας, παιδιά, με τα προβλήματά του, έτσι είναι.
1: Πω, θα ξεχάσω εγώ που ήρθαν από κάτω εκείνη τα 20 άτομα οι κουκουλοφόροι. Και έβγαινε η γραμματέα και λέει: μη φοβάστε, μας έχω ασφαλισμένους.
0: Μην το μελετάς, γιατί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μετά τα πολύ ωραία νέα, Jamaican και μπαμ μπαμ. Έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo.

0: Forever Young, 30 λεπτά μετά τις 5 και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή για το...
1: Ξεμπούκωσε το! Κατερίνα, ετοιμάσου να χώσει το στόμα σου μια τραγουδάρα. Να! Με το συμπάθειο. Εσείς πρέπει να καταλάβετε τι έχει τραγουδήσει η Κατερίνα με μπουκωμένο στόμα. Να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908 να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και φυσικά θα κερδίσετε μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Ένα σίγουρα κοντά σας, έχει 8 καταστήματα. Και αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο lavijewelry.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ακούστε προσεκτικά. Ακούστε προσεκτικά και μόλις καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι, 2310-232-908.
2: Θα αυτοσχεδιάσω λίγο. Λοιπόν, 3-2-1. Εντάξει, αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν έχει λίριξη.
0: Εντάξει, έχει αυτό.
1: Έχει,
0: Μαρή,
1: έχει. Από την αρχή ξεκινάει το ρεφρένε. Άντε τώρα.
0: Ναι. Ο τίτλος ποιος είναι, δεν πρέπει να πεις και το...
2: Σε αυτό το σημείο, ρε.
0: Πες τον τίτλο.
2: Δεν μπορώ να πω το.
0: Γιατί? 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι ερμήνευσε η Κατερίνα? Τηλεφώνετε γρήγορα, μας το λέτε και κάνετε δικό σας ένα υπέροχο κόσμημα. Από τα Λαβή, ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά, κοσμηματάρες υπέροχες για εσάς, για το αγόρι σας, για το κορίτσι σας, για τη μαμά σας, για τον παπά σας, για όποιον θέλετε. Το κάνετε δικό σας, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο από το σημερινό Ξεμπούκωσε το. Mm. Το τραγούδι, δηλαδή που ερμήνευσε η Κατερίνα, Βασίλη. Καταλάβες.
1: Αυτό,
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, έχει λίγο ζέστη σήμερα. Τι κάνετε, το όνομά σας?
3: Καλά, είμαι στο
0: flyover,
3: παιδιά, και
0: ευτυχώς
3: έχω
0: στα
3: παρέα Ιωάννα.
0: Γεια σου, ρε Ιωάννα! Άρε Ιωάννα, τα τραβά και εγώ κάθε μέρα ξέρω τη Λούκη, παλούκη.
3: Αχ, αφήστε τα, πάω από Ευκαρπία, πάω Κωνσταντινπολίτικα, στην περιοχή σας.
0: Ακριβώς το ίδιο κάνω κι εγώ, αλλά εγώ ξεκινάω ακόμα πιο πίσω. Λοιπόν, πάμε να σου δώσουμε το κόσμο, μα πες μας το τραγούδι.
3: Είναι το Moving to the Sun.
0: Μπράβο! Ένα υπέροχο κόσμο, Λαβή, έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθιοι.
2: Όρθιοι, ναι.
0: Κάτι φορά. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο

0: παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Take Me There από Ντάτι στο Zoo 90,8. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 σε μια συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη και σε ακόμα μια συνεφιασμένη, ακόμα πιο συνεφιασμένη θα λέγω διάθεση, τη δική μου αυτή της γκρινιάς.
1: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, πάμε να γκρινιάξω λίγο και έχω αποφασίσει σήμερα θέλω να γκρινιάξω, διότι ξεκινούν από την άλλη εβδομάδα όλες τις εκπομπές της τηλεόρασης και δεν θέλω. Και ξέρετε γιατί δεν θέλω. Γιατί πάρα πολύ ωραία περνάω με όλες αυτές τις επαναλήψεις τώρα. Καταρχήν κάθε πρωί έχει το ρετυρέ.
2: Το ρετυρέ, τι
0: ωραία. Παιδιά, το λατρεύω. Βάζω το καφέ μου, βλέπω και την κυρία Σοφία, κατάλαβες όλες αυτές. Γελάω, χαλαρώνω. Το απόγευμα έχει άλλες πολύ ωραίες σειρές, έτσι παλιές. Γιατί κάνεις τα μότρα,
3: παιδιά, το ρετυρέ είναι μια σειρά που σπάει νεύρα. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το καθόλου.
0: Και εσύ επίσης.
3: Όλοι γκρινιάζουν. Και αυτή η ξανθιά με το κοντό μαλλί γκρινιάζει.
0: Η Έλτα Πανοπόλου, μεγάλη ηθοποιός.
3: Αυτή γκρινιάζει όλη την ώρα πια. Δεν είμαι τίποτα, δεν ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι ο ρόλος, Κατερίνα. Εσύ που άρχισε και γκρινιάζει εδώ πέρα χωρίς λόγο.
3: Θέλω την ηρεμία μου. Δεν μπορώ να βλέπω.
0: Ήθελα λοιπόν και εγώ να πω στο θέμα μου ότι πάρα πολύ μ' αρέσει που ξυπνάω και δεν έχω αυτή τη μαυρίλα με τη δημοσιογραφία την κακή και ότι βλέπω παλιές σειρές και πολύ ωραία περνάω. Και δεν θέλω να ξαναξεκινήσουν οι εκπομπές, οι δημοσιογραφικές εντός εισαγωγικών. Εντάξει.
3: Τι άλλο έχει μετά το πρόγραμμα?
0: Τι εννοείς?
3: Μετά το ρετυρέ. Έχει κάτι
0: έχει
3: άλλο.
0: Πάρα πολλά. Έχει ελληνικές σειρές παλιές, πολύ ωραίες, παιδιά.
3: Εμένα
0: μου θυμίζει έτσι, αυτές οι πολύ παλιές μου φέρουν έτσι και αναμνήσεις, ρε παιδί.
2: Νοσταλγία.
0: Ναι, λίγο μια μικρή νοσταλγία.
3: Μάλιστα, μπράβο.
0: Τα κοχρόνο να έχεις, ρε. Spectrum και Florence and the Machine τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για την δεύτερη μας ώρα, παιδιά. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε έτσι χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες στο σπίτι?
1: Καλά, εννοείται, άστα να πάνε.
0: Ή να υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι που το WiFi δεν συνεργάζεται, δεν πιάνει καλά, ε?
1: Καλά, και αυτό κάθε μέρα.
0: Αχ, σίγουρα σας έχει τύχει. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, παιδιά. Θέλω να σας πω. Το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
1: Wow.
0: Δηλαδή δεν ξεμένεις. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι, όπου το δίνουμε στον Άγιο Τριφύλιο. Είναι περιγραφή ενός αγώνα και κάτι έπαθε, ρε παιδί μου, εκφωνητής. Κάτι κατάπιε.
2: Βατίνο, κλείνει προς τον άξονα. Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διπλέντε τα πόρτα.
3: Τον γκέιμερ. Ο τσόκος είναι, ρε φίλε.
0: Παιδιά, το παθαίνω κι εγώ καμιά φορά.
3: Σαν τον Ντάζ.
1: Καημένος,
3: το έχει ξαναπάτει το μεταξύ, σε άλλη περιγραφή.
0: Τον άνθρωπο. Είναι καλά, ξέρουμε.
3: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Καλά να είναι.
1: Λοιπόν,
0: break έχουμε.
3: Ναι.
0: Break, ερχόμαστε για τελευταία μας ώρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4 με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
8: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
7: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
10: και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
11: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
7: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
12: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
7: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
15: Σιγά τη μ***α, το μισό.
16: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: www.radiomera.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
5: Μετρητά.
4: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the bomb!
8: Zoo!
9: Ιταλία! Νούμερο 3!
10: Se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
9: Numero 1.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα Κατερίνα, πού είσαι?
2: Εδώ είμαι, τι να πω.
1: Τι να
2: πω. Γίνεται χαμούλης.
1: Εδώ είμαι, τι να πω.
3: Τι να πούμε.
2: Εντάξει, κάποιες παρεξηγήσεις έχουν γίνει, θα λυθούν όλα.
1: Να σας πω όμως. Είναι ωραία αυτά, λίγο περνάει και η ώρα, έτσι κατάλαβες. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι έχουμε την τρίτη ώρα?
3: Το παιχνίδι μας, το γραμμάτο. Μία δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen μπορεί να γίνει δική σας.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζω φέτος. Τελικά έχω καταλήξει ότι δεν το ξεμπουκώσω ετώ. Είναι το γραμμάτο το παιχνίδι που μου αρέσει.
2: Λοιπόν, έχουμε και τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε και φυσικά τη viral είδηση που σας έχω φέρει.
1: Και έξω δέρνονται. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Σακύρα και Πούρνα Μπόι για το ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας ώρας. Είναι το Die Die και παίζει στο Zoo.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Bad Dreams και Zoo 90,8. Είμαστε, είναι κάτι ταινία. Τα Gremlins είμαστε από το πουθενά. Αυτό το πράγμα είμαστε κι εμείς.
1: Για άμα ήμασταν στο Big Brother, θα είχε γίνει viral.
0: Ποια Ανά Μαρία, ποια Δανέζη. Εμείς
2: ήμασταν. Πώς λεγόταν το δωμάτιο που.
0: Στο δωμάτιο επικοινωνία.
2: Στο δωμάτιο επικοινωνία. Ναι, ναι, ναι. Εγώ τους είπα, αλλά δεν μ' άκουσε κανένας.
0: Πάντως είμαι σίγουρος ότι η Κατερίνα στο δωμάτιο επικοινωνία σε μένα θα ψήφισε και αποχώρησε.
2: Λοιπόν, ψηφίζω και αποχώρησε το Μαργαρίτη, γιατί όλο
0: κόντρα μου τη
2: λέει. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
1: Άλλο το τι φαίνεται, άλλο το τι είναι πραγματικά.
0: Ποιος?
1: Δηλαδή, εντάξει, μπορεί ο ένας τον άλλο να.
0: Εντάξει,
1: να ξεσπάμε, να κάνουμε αυτή τη. Αλλά όχι, στην πραγματικότητα δεν είναι.
0: Νιώθεις πιο ήρεμη τώρα?
1: Ναι, καλά, ξεπούκωσα.
0: Μέβρισες, ξεπούκωσες, τσίριζες έξω, μέβρισες. Να, μια χαρά είδες, τώρα ηρέμησες. Ούτε χρειάζεται να πάρεις ηρεμιστικά, ούτε τίποτα.
1: Τόσο ντεσιμπέλ δεν πρέπει να έχω ανεβάσει ποτέ στη ζωή μου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε καλλιτεχνικό ταλέντο. Αν και είστε προσγειωμένοι, μία στο τόσο, αντιμετωπίζετε βαθιές αλλαγές που σας αναγκάζουν να επενδύσετε ξανά στον εαυτό σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Βυσαρίων και στον Νικήτα που έχουν τη γιορτή τους σήμερα.
2: Μπορείτε να μπείτε στο zooradio.gr, να κατεβάσετε τις εφαρμογές. Βρείτε εκεί το κομμάτι που λέει για την έρευνα, το άρθρο, να πάρετε μέρος και μπορείτε να διεκδικήσετε έως και 100 ευρώ μετρητά. Όχι, έως 100 ευρώ μετρητά σε μία κλήρωση, αν ολοκληρώσετε την έρευνα.
0: Τέλεια.
1: Και πάμε τώρα στις πληροφορίες που σας έχω φέρει για σήμερα, που δεν χρειάζεται να τις ξέρετε, αλλά οκ. Okay. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ξυπνητήρι, το ξέρατε αυτό?
0: Όχι.
1: Ο Κτησίβιος από την Αλεξάνδρεια κατασκεύασε μηχανισμό που χρησιμοποιούσε νερό και μπορούσε να χτυπά σε συγκεκριμένη ώρα. Αυτό ήταν το ξυπνητήρι.
0: Χτυπούσε, τι είναι, πετούσε νερό?
1: Ναι, ακριβώς δεν το έχω ψάξει να το βρω αναλυτικότερα πώς λειτουργούσε.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, και στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχαν κροκόδιλοι ως κατοικίδια. Αυτά.
2: Στο Μαϊάμι νομίζω ακόμα έχουν.
1: Παναγία μου.
0: Κατοικίδια κροκόδιλους.
2: Ναι, πρέπει να τους μαζεύουν.
0: Παιδιά, πάνω, δεν έχετε δει κάτι άλλο, κάτι φίδια τεράστια εκεί, τεράστια όμως που τα έχουν
2: εκεί. Φίδια τεράστια, σαν την Κατερίνα.
0: Τέλος.
1: Ναι,
0: πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Turn the lights off τώρα στο Zoo.

0: Παπαούτε και ζούμε 90,8. Εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 6. Τώρα τι έχουμε κίνηση.
1: Αχ, πολύ.
0: Είχαμε και μικρόφωνο.
1: Εκεί στα νοσοκομεία, στον περιφερειακό, έχει μία μικρή καθυστέρηση. Στο κέντρο, στη Μοναστηρίου, μέχρι να φτάσει στο Βαρδάρι. Και μικροκαθυστερήσεις έχει η Λεωφόρος Νίκης. Γενικά είναι καλή κατάσταση, όχι και τόσο, θα πάμε λίγο στη Βασιλής Όλγας, που θα βρείτε κίνηση περίπου μέχρι τα φανάρια της Συνδίκα. Αυτά.
0: Ωραία.
2: Παιδιά, άντρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο επειδή παρίστανε το φάντασμα και τρόμαζε κόσμο σε νεκροταφείο φωνάζοντας
0: φίλος μας. Άμα έκανε ξέρω στο φάντασμα.
1: Ο Ρεμίζη Λάρτ ήταν.
2: Όχι, όχι. Ήτανε ο Άντωνι Στάλαρντ, κάπως έτσι. Παιδιά, λέει ότι βρισκότανε με φίλους του εκεί στο κημητήριο και έπαιζαν ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, αυτό, ωραίο μέρος για ποδόσφαιρο.
2: Και κάποια στιγμή άρχισε να περιφέρεται ανάμεσα στους τάφους, κουνώντας τα χέρια και βγάζοντας από κόσμους ήχους, τρόμαζε τον κόσμο. Και παιδιά, το δικαστήριο έκρινε τη συμπεριφορά του υβριστική και απειλητική απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη των αγαπημένων τους και του επέβαλε συνολικά πρόστιμο 75 λιρών.
0: Μάλιστα.
2: Τι έβαγε.
0: Τώρα πες.
1: Μου θύμισε το Ρεμίζη Λάρτ. Θα τον έχεις δει σίγουρα. Που κάνει μεταμφιέσεις. Π.χ. ντύνεται ραντάρ της αστυνομίας. Ναι. Αλλά όχι και καλά ρεαλιστικά. Έτσι, σαν άνθρωπος φοράει ένα κουβούκλι εδώ πέρα πάνω. Ή πάει και ντύνεται ανθρωπάκι στα μάτια και Γρηγόρης από το φανάρι και τους βάζει να τρέχουν πολλά πράσινα και κόκκινα ανθρωπάκια.
2: Αυτός είναι που είχε ανέβει και στη σκηνή της Eurovision και έκανε κάτι, ή όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια viral σκηνή από τις οικογενειακές ιστορίες που έπαιζε πολύ και στο TikTok που κατέβαινε η κοπέλα ήμο και έλεγε. Και ήταν λίγο παπάς που έτσι. Μέσα στα μαύρα αυτή εδώ σταυρούσαν από το μαλλί όρθιο και έλεγε φεύγω, πάω στα μνήματα με τα παιδιά. Λοιπόν, να, οικογενειακές ιστορίες. Πάμε να συνεχίσουμε, τι έχουμε.
1: Έχουμε το Loco Loco από Κόρδο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και πάμε λίγο στο θέμα μου τώρα. Με μια ακόμη κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Δέσποινα Βανδύ και ο Βασίλης Μπισμπίκης το βράδυ της Δευτέρας, 14 του Σεπτέμβρη.
1: Χθες.
0: Πες τα Δευτέρα.
1: Χθες.
2: Ναι, χθες.
0: Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της σε μια σημαντική επαγγελματική του στιγμή, καθώς πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική προβολή της νέας σειράς του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα. Στην οποία ο Βασίλης Μπισμπίκης. Τι είναι αυτό?
1: Να χώνεσαι κάτι από τον αέρα, θα ακούνε.
0: Στην οποία ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί. Η Δέσποινα έδωσε το παρόν, λοιπόν, στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς, στηρίζοντας τον Βασίλη Μπισμπίκη στην έναρξη ενός ακόμη νέου επαγγελματικού εγχειρίου. Το ζευγάρι έφτασε μαζί στον χώρο της εκδήλωσης και πόζαρε στο φωτογραφικό φακό εμφανώς ευδιάθετος. Την ίδια βραδιά βρέθηκε και ο στενός φίλος του Βασίλη Μπισμπίκη, ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος μετέχει επίσης σειρά. Η κοινή τους εμφάνιση ήταν ακόμη μία από τις δημόσιες στιγμές όπου η Δέσποινα και ο Βασίλης Μπισμπίκης έδειξαν πως μένουν ο ένας δίπλα στον άλλον, στηρίζοντας σαν φώτεροι τις προσωπικές και πραγματικές τους επιλογές. Την ίδια ώρα στα σώσια. Όχι, αυτό το τόνο.
1: Δεν έχουν και λίγες κοινές στιγμές.
2: Όχι.
1: Δεν είναι. Τώρα θα χειμωνιάσει. Θα πηγαίνει πάλι να χορεύει η Ζεμπέκικα με τα μαύρα που κάμισα.
2: Ζεμπέκικα ή
0: ρε, παιδί μου, πάλι μαύρα φορά. Γιατί έτσι κι αυτό.
1: Δεν ξέρω τι καλιακούδα γι' αυτό να πούμε όλο μαύρα.
2: Παιδιά, κόβει το μαύρο. Έχει πάρει λίγα κιλάκια ο άνθρωπο.
1: Σταματήστε τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε για να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι,
2: Το γραμμάτο. Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο

0: bedandbath.gr.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Wow!
5: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
4: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
3: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
6: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
7: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
4: Πάνος Δεν, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Σας περιμένουμε!
4: Και η είσοδος ελεύθερη.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Έχει φτάσει η ώρα για το τρίτο και τελευταίο μας, αλλά και καλύτερο παιχνίδι μας, παιδιά, το γραμμάτο.
1: Τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα, ένα δώρο, 20 ευρώ δώρο επιταγή από την καντίνα Ντέρλικα 4. Είναι το παιχνίδι μας το γραμμάτο. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα από η Κατερίνα συγκεκριμένα. Και εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Πολύ εύκολα, 23-10-2-32-9-08.
0: Καλέστε από τώρα και να πιάσετε γραμμούλα για να παίξουμε το γραμμάτο παιχνίδι, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, θέλω να σας πω. Έτσι, έχει λίγο αγωνία, λες το γράμμα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να πεις τρεις λέξεις από αυτό το γράμμα. Παραδείγματος, α πούμε, παιδί μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ανανάς.
1: Ανεμιστήρας.
0: Αγριολούλουδο.
2: Λοιπόν,
0: γεια σας, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Νίκος.
0: Γεια σου ρε Νίκο, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Νεάπολη.
0: Α, αγαπημένη Νεάπολη. Λοιπόν Νίκο, είσαι έτοιμος να παίξουμε το γραμμάτο?
3: Πανέτοιμος.
0: Ξεκινάμε.
4: Το γραμμάτο.
2: Αλφα. Ρο.
0: Ρο. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα για να πεις τρία αντικείμενα ή τρεις λέξεις από ρο.
3: Ρολόι, ρεύμα, ροδάκινο.
0: Ρόδα.
3: Και ρόδα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, πάει το μικρόφωνο. Μπράβο!
3: Δεν το χαλάσαμε το μικρόφωνο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Το κλείψε, λοιπόν, το ρεύμα.
0: Κλείψε το ρεύμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχεις κερδίσει, φίλε μου.
1: Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Να πας να φας ό,τι θέλεις. Θα στα βγω και στο τηλέφωνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Εδώ στο Ζου, όπου παίζουν όλες οι επιτυχίες. Όπως και όλα τα ζώα, έτσι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Δόξα τω Θεώ, με πιάσει το κεφάλι μου. Πώς γίνεται να έρχομαι κανονικά καλά και να φεύγω πάντα χάλια. Και σίγουρα δεν φταίει ο Βασιλάκης που είναι ήσυχος άνθρωπος.
1: Εγώ τι έκανα, να αρχίσω να σκίζω στον αέρα.
0: Να βάλω το βίντεο. Να πέσει το, όπως λέγεται, να πέσει το
2: βίντεο.
1: Είδατε τι φωνή καμπάνα έχω, δεν θέλετε να την ξανακούσετε.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε βρει τραγούδι. Επειδή δεν έχουμε βρει τραγούδι. Κάτω, στη φτέρνα. Δεν έχουμε βρει τραγούδι για να κλείνουμε την εκπομπή φέτος. Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει τώρα η Ελληνίδη το θα αλλάξω γειτονιά. Θέλω κάτι άλλο. Περιμένω μέχρι να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι που περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
0: Και θα έχει και ωραίο τίτλο από ό,τι μαθαίνω και θα έχει ωραία τάκα μέσα. Κάτι όνα σου, κάτι τέτοια θα έχει. Θα γίνει μεγάλη επιτυχία, το πιστεύω, ιδίως στο TikTok και σε λοιπά. Αλλά μέχρι να κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, λέω να κλείσουμε με ήχους.
2: Ήχους, ωραία.
1: Α, τέλεια.
3: Γι' αυτό με φέρεις εμένα εδώ πέρα.
0: Γιατί λες να σε έφερα.
3: Τι θες, πες, να κάνω το κοκατίλ, τι θες.
0: Τι να κάνεις.
1: Έμαθες να κάνεις το κοκατίλ.
3: Το κοκατίλ το κάνω, έτσι
0: καλύτερα. Πήνε, κάτσε να γουγκλάρω, τι είναι το κοκατίλ.
3: Το παπαγάλος που έχει το λοφείο.
0: Κοκατίλ θέλω.
3: Το έχετε και στα ηχητικά βέβαια. Αυτό είναι το κοκατίλ.
1: Το κοκατίλ δεν κάνει έτσι. Έχει βραχνή φωνή.
0: Ωραία, και στο κοκατίλ να βγάλει τέτοιο τώρα.
3: Είναι μεγάλο αυρέ. Σε σκύλο παγόνι, τι θέλει.
0: Λοιπόν, επειδή βάζουμε συνέχεια το παγόνι, δώστε μία να δούμε είναι ίδιο με αυτό. Περίμενε. Ίδιο είναι, παιδιά. Είναι αυτό, είναι χάρισμα. Δηλαδή δεν αλλάζει τέτοιο. Κάτι από. Θέλω από άλλο ζώο, ρε παιδί μου.
3: Δεινόσαυρο.
1: Όχι.
0: Τον έχει κάνει τον πίθηκο.
3: Τι να κάνω, τι σκύλο να κάνω.
0: Τώρα σκύλο κι εσύ.
1: Γλάρο.
3: Κότα.
0: Γλάρο, ξέρεις.
3: Α, ο γλάρος είναι. Ναι.
2: Που κάνουν και τα φεστιβάλ.
0: Που κάνουν και τα φεστιβάλ γλάρου στο Βέλγιο. Έλα, εντάξει.
3: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτός είναι ο.
2: Περίμενε. Ο Πέτρος Οφιανίδης. Η Γεωργία θα με κάνει κάτι.
0: Η Γεωργία.
1: Όνα σου. Όνα σου.
3: Πάρτα το σου.
2: Πρόμο πήγε να κάνει.
0: Κάπως έτσι κυλούν τα απογεύματα στον όμιλο.
1: Γεωργία,
0: ελπίζω κάποια στιγμή να ακούσουν, να ακούσουν και να μας διώξουν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν, έρχεται Πέτρος Οφιανίδης αμέσως τώρα, έτσι, με αυτό το χάρισμα το εκπληκτικό.
3: Με την κανονική μου φωνή.
0: Με την κανονική του φωνή. Το βράδυ, φυσικά, κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας. Φυσιολογικό φαίνεται αυτό, το μόνο ίσως.
2: Και αυτή κάτι πετρίες μου ξέβγαλε.
0: Κατάλαβα.
2: Πήγαινε στην Πάτμο στοιχείο που πήγαινε με το καράβι του Χαλκιδική.
0: Η Έλενα η Ρόκα. Αύριο το πρωί έρχονται οι πιο τρελοί από τους τρελούς. Bill Likes and the Boss Crew in the morning, παιδιά, από τις 7 η ώρα είναι εδώ. Bill Likes με την Άνση Βλάχου και το Σκατζόχυρο. Ενώ οι αφετομουτσουνάρες μας, αν δεν μας διώξουν, αν δεν μαλώσουμε, αν δεν γίνει κάτι κακό, αύριο πάλι.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
13: Τάκι, καφέ.
14: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
14: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
16: Beat the Bomb!
15: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
17: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Beat the Bomb!
19: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σου, όμορφη και συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω νέα για τη Lady Gaga, την Ella Langley. Έχουμε στις 8 η ώρα το hit list. Σας φέρνω νέο διαγωνισμό. Έχω πρόταση για θέατρο και το track of the day. Όλα αυτά αν μείνετε μαζί μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με Teddy Swims και Mr. Know It All. Και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο στον Zoo. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

Αυτή ήταν η μοναδική Taylor Swift με το The Fate of Ophelia εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoo Fan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Να σας πω την αμαρτία μου, μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι ο καιρός. Για στείλτε μου και εσείς στο Viber του Zoo να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μου. Περιμένω τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, αύριο στα μέσα της εβδομάδας ο καιρός θα είναι ακόμα πιο συννεφιασμένος, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς, δηλαδή κανονικότατο φθινόπωρο. Πάμε να συνεχίσουμε με μια επιτυχιάρα το 2010. Έρχονται Maroon 5 και Christina Aguilera με το Moves Like Jagger εδώ στον Zoo.

Το έχω αγαπήσει αυτό το τραγούδι. Tember City και Self Aware εδώ στον Zoo 90,8. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Βυσαρίον, τη Βυσαρία, τον Νικήτα και την Νικήτα που γιορτάζουν. Και επίσης βλέπω πως είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Λοιπόν, η Lady Gaga τώρα περνά στην αντεπίθεση μετά την απόρριψη της αγωγής για το Mayhem, καταγγέλλοντας ότι η δικαστική διαμάχη αποτέλεσε διαφημιστικό κόλπο. Η τραγουδίστρια ζητά σχεδόν 250.000 δολάρια για τα δικαστικά έξοδα που απέναντι στην αγωγή που είχε καταθέσει η εταιρεία κατασκευής σανίδων Surf, υποστηρίζοντας ότι το άλμπουμ Mayhem παραβίαζε, λέει, τα δικαιώματά της.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη

0: κάνεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
2: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
4: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. PhilipsUni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πες το.
9: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Ω ναι, εδώ είμαστε, Ζου 90,8 στα 36 λεπτά μετά από τις 7. Πέτρος Βιαννίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στον Ηλία, στη Δέσποινα, στον Αλέξανδρο, στην Ιουλία, στον Βασίλη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στον εσωτερικό περιφερειακό, στον Εύωσμο, εκεί στις Εξόδους. Επίσης στην Βασιλή Σόλγας, Ανδριανοπόλεως στην Καλαμαριά και Εθνικής Αντιστάσεως στο Φοινικά. DJ Godza και Jason Derulo έρχονται τώρα στον Ζου με το Μιτσικό.

0: Bruno Mars και Cardi B, Finesse, εδώ στον Zoo 90,8 και ακούστε τι θα κάνουμε όλοι μαζί αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας θα είναι ο Γκανζάρ, ο Πάνος Ντέντ, ο Σεφ Θωμάς, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά και εννοείται ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς. Και θα είμαστε εκεί όλοι παραγωγοί του Zoo για την παρουσία και τη μουσική επιμέλεια δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ. Και το μεγάλο φινάλε, ο FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσετε. Σε άλλα νέα, να σας πω πως η εξωπραγματική Ella Langley τελικά ισοφάρισε το ρεκόρ της Mariah Carey και πλέον έχει το μακροβιότερο μη εορταστικό τραγούδι στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, καθώς έπιασε τις 22 εβδομάδες. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.
1: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
13: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦΣ.
3: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
4: Σιγά τη μ***α, το μισό.
5: Αυτό μ' αρέσει.
1: Οκ.
5: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
3: Άκουσε

0: www.radio1.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the Bomb!
8: We play the... Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Έτσι, πολύ σωστά. Για πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σας φέρνω πρόταση για να πάτε θέατρο τώρα που άρχισε να δροσίζει σε πολύ λίγο. Έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και εννοείται τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί το hit list. Έρχονται οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε Bad Bunny και Nueva Yol. Παίζει πολύ δυνατά τώρα εδώ στον Zoo.
8: Zoo Radio, the hit list, νούμερο 5.

Νούμερο 2 στο hit list για Jaden Boysen και David Guetta με το Upside Down εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας πω το νούμερο 1, ακούστε τι θέλω να κάνετε. Μπείτε τώρα στο Instagram του Zoo και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Πάμε στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ, Die Die, από Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Νούμερο

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
10: Πες το.
9: Πες το.
10: Zoo Radio.
9: Zoo.

0: Εδώ είμαστε στα 34 λεπτά μετά από τις 8. Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Τις καλησπέρες μου στην Κατερίνα, στον Πάνο και στον Ιορδάνη που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, έχει επιστρέψει το Beat the Bomb κάθε πρωί στο Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της πόλης. Παίζεται καθημερινά το παιχνίδι 9:40 το πρωί και μπορείτε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Alex Warren και Ordinary έρχεται τώρα στον Ζου.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Η ξανθιά της καρδιάς μας, μία και μοναδική Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο εδώ στον Ζου 90,8. Και τώρα στο Track of the Day σας έχω ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό. Ένα deep house κομμάτι το οποίο έχει αρχίσει να κατακτά μαζικά τα social media. Ο λόγος για το Bad Times της Email Angel. Ένα κομμάτι με σκοτεινή υπνοτική ατμόσφαιρα και ρυθμό που φαίνεται να ταιριάζει ιδανικά στα viral βίντεο στο TikTok. Κυκλοφόρησε στις 30 Μαρτίου και μετρά πλέον περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια streams στο Spotify. Σας το φέρνω αμέσως τώρα και εσείς μείνετε στον Ζου γιατί σας παραδίδω στην καλύτερη, στην Έλενα Ρόκα. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στο μεσοβδομαδιάτικο το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν ακριβώς στις 7. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Track of the day. Track of the day.

0: Troublemakers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
4: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo, στον Zoo. 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
10: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, ελπίζω να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά αυτή την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Στη μέση ακριβώς είμαστε του μήνα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες εδώ με Zoo Nights. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και φύγαμε απευθείας για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Βλέπετε πόσο δυναμικά ξεκινάμε και αυτή την Τρίτη. Linkin Park και In The End εδώ στον Ζου 90,8. Έχουμε ξεκινήσει έτσι την παρέα μας, την ωραία. 14 λεπτά μετά τις 9. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και το μόνο που έτσι λίγο με στεναχωρεί, που και δεν μπορώ να συνηθίσω, είναι ότι νυχτώνει πάρα πολύ νωρίς. Σήμερα που είχε και συννεφιά, νύχτωσε οριακά 7.30, εντάξει. Καλά, Δύση Ηλίου λέει 7.35, αλλά είναι πιο νωρίς. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε. Έχω να πω ότι σήμερα 15 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Προλαβαίνετε να στείλετε τις ευχές σας και φυσικά στέλνουμε ευχές σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Gone, gone, gone, λέει τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

Πάρα πολύ ωραίο moving to the sun εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι και τις 12. Και εντάξει, σίγουρα όποιος μένει έτσι κοντά σε δρόμο, φασαρία, πέρα τζάδα όλη μέρα, οι γειτονές του φωνάζουν πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να κρατήσει έτσι κάποιος την ψυχραιμία του. Και καλή η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματα δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Ευτυχώς η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσείς απλά επισκέπτεστε την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα λοιπόν αλουμινίου της Alumil είναι δύο μόνο κλικ μακριά σας, γιατί πραγματικά σαν την ηρεμία μέσα στο σπίτι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Πάμε στην Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
7: Πες το.
3: Πες το.
8: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8. We play the hits.
9: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στα 33 λεπτά μετά τις 9 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο Ντατή, Calvin Harris, Dua Lipa, Jennifer Lopez. Ένας χαμός και είμαστε ακόμα στο πρώτο μας μέρος. Τώρα ακούμε Tate McRae και Sports Car. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

αυτός είναι ο πολύ ωραίος Hozier και το Too Sweet εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα και αυτή την Τρίτη. Και σήμερα έχω να πω ότι ήρθα με ζακέτα στο στούντιο γιατί έχει μια δροσούλα καλή, έτσι βαριά. Και κάπως ο Σεπτέμβρης μάλλον πήρε τη θέση του. Και αύριο βλέπω Τετάρτη 16 του μήνα θα συνεχίσει αυτή η πυκνή συννεφιά που είχε σήμερα και η θερμοκρασία θα είναι από 22 έως 26. Μια χαρά να έχετε δηλαδή κάπου μια ζακετούλα μαζί σας. Και Πέμπτη Παρασκευή βγαίνει δηλαδή ο ήλιος, αλλά κάπου εκεί θα μένουν οι θερμοκρασίες. Ευτυχώς συνεχίζουμε έτσι ωραία, όμορφα να κατεβάσουμε σιγά σιγά τα πιο χειμωνιάτικα, γιατί τα βαρέθηκα λίγο τα καλοκαιρινά μου τα ρούχα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Taylor Swift, Open Light, παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Φλοπ, φλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
4: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδικα. Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Έμενε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
10: Σιγά τη μ***α, το μισό!
1: Α, αυτό μ' αρέσει! Οκ! Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb!
5: Zoo!
7: Ιταλία! Νούμερο 3!
8: Io, se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
7: Numero 1.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ σχεδόν 10 λέει το ρολόι. Σήμερα, 3η 15 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει το δεύτερό μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Ελάτε στην παρέα μου. Έχω πολύ ωραία πράγματα για τη συνέχεια. 10 επιτυχίες τώρα φέρνω στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

πάρα πολύ και ωραίο και αγαπημένο Loco Loco εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στον αέρα μέχρι και τις 12 μαζί σας. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα από το κρύο, από την αλλαγή του καιρού. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 λοιπόν. Και στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς σας βρίσκω σήμερα Τρίτη. 6931-908-908. Φυσικά βρείτε μας και στα social. Instagram Zoo Radio που τρέχει και διαγωνισμός παρακαλώ. Και TikTok Zoo Radio 908. Και έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Συνεχίζουμε τώρα με πολύ ωραίο Teddy Swims, The Door και το ακούμε δυνατά στον Zoo.

American Girls και αυτός είναι πολύ αγαπημένος και είναι ο Harry Styles. Εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στον αέρα μέχρι και τις 12. Δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογράφηση που έκανε η Sydney Sweeney για μια εταιρεία με αθλητικά ρούχα. Ωστόσο, ούτε ένα αθλητικό ρούχο δεν είδα εγώ στη φωτογράφηση, παρά μόνο κάτι εσώρουχα. Ήταν όντως πάρα πολύ τολμηρές φωτογραφίες και προκλητικές λίγο. Φυσικά υπήρξαν αντιδράσεις από γυναίκες αθλήτριες κυρίως. Συγκεκριμένα μια Αυστραλία Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης έγινε έξαλλη, λέγοντας πως έχει εμπορευματοποιηθεί εντελώς το γυναικείο σώμα και η σεξουαλικότητα του γυναικείου αθλητισμού και είναι αρκετά προσβλητικό, λέει, για μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της εκεί να βλέπει τέτοιου είδους καμπάνιες. Φυσικά δεν ήταν η μόνη που αντέδρασε και άλλη μια Βρετανίδα σπρίντερ μίλησε. Γενικά, αν δείτε λίγο τις φωτογραφίες, θα καταλάβετε γιατί τα κορίτσια έτσι βγήκανε εκτός αυτού. Love is for free τώρα και είναι πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα, κοκλάκια. Και λίγα σας κάνω, να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
7: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
9: Πες το!
8: Πες το.
9: Ζου Radio!
8: Ζου 90,8.
10: Είμαστε Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και να στείλουμε τώρα τα φιλιά μου στο team των διακοπών μου για φέτος. Γεράσιμε, Χρήστο και Ελένη, σας στέλνω την αγάπη μου και αστρώτε σούσι. Χωρίς εμένα θα το ξεπεράσω. Edge of Desire τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Lady Gaga και Abracadabra εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι ζωντανά μαζί σας μέχρι και τις 12, παραπάνω από μία ώρα δηλαδή ακόμη. Και διάβασα πριν λίγο τι έκανε ένας τύπος στο Τορόντο, ο οποίος λέει έχει εστιατόριο και αποφάσισε να ονομάσει τα πιάτα του με ονόματα από είδη γραφείου. Μερικά παραδείγματα, ας πούμε, μεταλλικό συρραπτικό, ποντίκι με USB, καλώδιο HDMI, ενσύρματα ακουστικά με μικρόφωνο και διάφορα τέτοια. Αυτά τώρα, ας πούμε, για μπέργκερ, ονόματα μπέργκερ. Και ο λόγος είναι να βοηθήσει τους πελάτες του που δουλεύουν σε γραφεία να περνάνε τα έξοδα του φαγητού που παραγγέλνουν σε επαγγελματικά έξοδα στην εφορία. Εντάξει, εδώ μέχρι τώρα λες πάρα πολύ έξυπνο, πολύ ωραίος τύπος. Ειλικρινά όμως, ποιο ενσύρματο ακουστικό με μικρόφωνο κοστίζει 10 δολάρια όσο το μπέργκερ που παραγγέλνουν να φάνε δηλαδή οι πελάτες? Βέβαια, εντάξει, respect μόνο για τη σκέψη και το όλο το concept. Γενικά πάρα πολύ ωραίο, δεν μπορούμε να πούμε.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Ζου 90,8, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους και είναι ένα ωραίο βραδινό, δροσερό βράδυ του Σεπτέμβρη. Σχεδόν 11 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 λεπτά. Ζου Νάιτς και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο λοιπόν και φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Teddy Swims και Mr. Know It All παίζει τώρα στον Ζου.

Όχι, ειλικρινά, ένας άνθρωπος να με βλέπει απ' έξω να δει πώς κάνω. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Pink και ένα τέλειο throwback. So what, εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Και είναι η ευκαιρία σας τώρα να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Πείτε μας τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια τραγούδια δεν σας αρέσουν. Και μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Πάρτε μέρος λοιπόν στην έρευνα που κάνουμε εδώ στον Zoo 90,8. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο site μας, στο zooradio.gr, και αποφασίστε εσείς ποια μουσική θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. The Second Voice τώρα, Let Me Be.

Πάρα πολύ ωραίο. Stumbling in εδώ στον Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και χθες λοιπόν το βράδυ πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία Emmy 2026 στο Λος Άντζελες. Με τη σειρά Windows Bay να παίρνει τα περισσότερα βραβεία, 14 πήρε στο σύνολο. Και η καλύτερη δραματική σειρά της χρονιάς βγήκε το The Pitt που συγκέντρωσε 6 βραβεία. Τώρα από ηθοποιούς, το 5ο της βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου πήρε η Jean Smart του Hacks και μπράβο της, ενώ το πρώτο βραβείο αντρικού ρόλου πήγε στον Matthew Rhys. Από την άλλη, εντάξει, πολύ εντυπωσιακά οι παρουσίες στο κόκκινο χαλί και όλο αυτό το vibe γενικά. Βέβαια, είδα ότι δεν είπαν για την Shailene Woodley και το outfit που επέλεξε να βάλει. Δεν κοίταξε στον καθρέφτη πριν πάει εκεί και τι είναι αυτό και τι φοράει. Καταλαβαίνετε, εντάξει, τη στόλισαν την κοπέλα. Κλασικά, κάποιος θα πρέπει να έχει αυτό το ρόλο.

0: Μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρετο! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
3: Πες το!
6: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
7: Σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για μερικά ακόμη λεπτά. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο φέρνω Blinding Lights, μελωδία Beats of a Feather, έτσι, για να σβήσουμε σιγά σιγά το βράδυ μας. Τώρα Forever Young, το ακούμε δυνατά στον Ζου 90,8.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με.

ωραίο και αγαπημένο Παπαούτε εδώ στον Ζου 90,8 λίγο πριν τις 12 και έτσι ωραία κλείνει και η σημερινή ημέρα, τα είπαμε πάρα πολύ όμορφα. Αύριο λοιπόν Τετάρτη μέσα της εβδομάδας κιόλας και φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Ζου 90,8 στις 7 το πρωί με Bill Nike και την Boss Crew μέχρι και τις 11. Μην ξεχάσετε και το Beat the Bomb στις 10 παρά 20 για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο το βράδυ και πάλι στις 9 εδώ με τα Zoo Nights. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και σας στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας!

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
0: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
11: Σιγά τη μ***α, το μισό.
1: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
3: Ιταλία, νούμερο 3. Νούμερο 2.
4: Non è una santa lei, non sono santo io. Se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
3: Numero

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off, Panagiamo. Please put the radio.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Φρομερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστή!

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και